0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
2: Kiss New Music.
3: Αυτήν την εβδομάδα.
4: MM, Budgie και 3 Drives. Greece 2000. Naked, looking for something. Martin Garrix και Ed Sheeran, Repeat It. Chris Brown και Leon Thomas, Falling. I'm still falling for you, baby. And I don't know what to do, baby. Shakira και Burna Boy, Die Die.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hi everyone, this is Rosé.
3: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

Tennessee.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα. 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες
13: χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ, μέχρι και τις 11 παρεούλα και σήμερα. Σήμερα είναι 5η, 28 Μαΐου του 2026. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, πανέτοιμη για να δούμε και τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. 5η 28 Μαΐου του 2026. Τον φάγαμε και αυτόν εδώ το μήνα, παιδιά. 148η ημέρα του έτους, ανατολή δαμές στις 6 και 4 λεπτά, ενώ στις 8 και 40 έρχεται και η δύση του ήλιου. Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, διότι υπάρχει και αυτός. Ημέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Ημέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Τι γίνεται, παντού γιορτάζουν την δημοκρατία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Ημέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Ημέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Ωραίο.
1: Πάντα έρχονται, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί να κάνουν την τρίπλα. Αγίου Διοσκορίδη, Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης και Διόσκορος, ιδιαίτερο όνομα. Ακούς τον άλλο και σου λέει πως Διόσκορο. Θες να τον ψεκάσεις με κάτι, δεν ξέρω γιατί.
2: Να καθαρίσεις.
1: Σας κόρο.
2: Θέλω να πω ότι μπορεί η Αμερική να έχει έτσι παράξενες παγκόσμιες ημέρες, όμως συνήθως είναι και πιο νόστιμες.
1: Πάντα. Είναι γευστικές.
2: Δηλαδή, παγκόσμιες ημέρες. Καρότου, παγωτό, βανίλια, όλα αυτά.
1: Αυτοί οι σατανάδες πάντα κάτι βρίσκουν έτσι, ρε παιδί μου, να μας εξητάρουν. Νόστιμο συνήθως. Και παχυντικό συνήθως. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να μας προσθέσει.
2: Αύριο θα στα πω.
1: Αύριο θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το πλούσιο σε λιπαρά μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, έχω ένα βουβάλι το οποίο γλίτωσε τη σφαγή και θα σας αποκαλύψω αργότερα για ποιο
0: πολύ
1: λόγο.
0: Πολύ σημαντικό λόγο γλίτωσε τη σφαγή,
1: βεβαίως,
0: παιδιά. Είχαν πάει τα βουβάλια για σφαγή και ένα γλίτωσε, θα μάθουμε το γιατί.
1: Λοξοδρόμησε.
0: Έτσι.
1: Είχαμε χθες επισκέψεις στην πόλη μας.
0: Όπα, ποιος?
1: Την κυρία Μενδώνη. Δεν μας τα είπε και πολύ καλά.
0: Δεν μας τα λέει καλά, δεν κάνει πίσω.
1: 2 μέτρα 2 σταθμά σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα επίπεδα,
0: ναι.
1: Και στο κομμάτι των
0: έχουμε αλλαγές εδώ
1: χώρων. Λοιπόν, έχω λίγο να σου πω για αυτό το για τον καύσωνα στην Ευρώπη, αλλά και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη δικιά μας τη χώρα τις επόμενες μέρες. Διότι έχουμε σημαντικά έτσι καιρικά φαινόμενα. Εχθές στην ενδοχώρα είχαμε χαλαζόπτωση.
0: Χαλαζόπτωση ακούω.
1: Ναι, σε κάποια έτσι μέρη της ενδοχώρας. Ασίμι, Αγία Βαρβάρα, στο Λασίθι.
0: Να τα. Καλά πήγε αυτό.
1: Αμπέλια, καταλαβαίνετε.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Έχω τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για την εξάρτηση που έχει και είναι χειρότερη από όλες, όλες πάντων, και με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να σταματήσουν κάποιοι άνθρωποι. Θα σας πω λίγο αργότερα τι ακριβώς συμβαίνει. Η Σία Κοσιόνη αποφάσισε.
0: Όπα, πού θα πάει?
1: Ναι, να, και αυτό θα σου το αποκαλύψω.
0: Θα τη μάθουμε την απόφαση σε λίγο.
1: Λίγο αργότερα. Για τη συνέχεια. Διπλά τα αυτά τα θέματα, ναι. Μισό λεπτό, κάπως λίγο δεν. Έχω τον Μιχάλη Κουινέλη, ο οποίος μας λέει τι θα κάνει όταν η κόρη του αποκαλύψει ότι έχει σχέση.
0: Οπα.
1: Άκου τώρα κάτι που διαβάζω εδώ πέρα, το οποίο θα το αναλύσουμε διεξοδικά. Τόκους 165 ευρώ δίνει το κράτος σε όσους έχουν 15.000 ευρώ και τα δεσμεύσουν για 6 μήνες.
0: Καθίστε κάτω και μετρήστε. Βγαίνουν όλα μαζί 15.
1: Θα σας το πω, γιατί τα 165, ναι, είναι ένα πολύ καλό επιτόκιο. Το θέμα είναι για ποιο λόγο κάνει το κράτος αυτή την κίνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω ένα καινούριο τρόπο ασφαλτόστρωσης, ο οποίος, το ξαναλέω, δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, τους πολιτισμένους ανθρώπους και τους τεχνολογικά έτσι εξευγενισμένους. 684.000 πλαστικά μπουκάλια,
0: ναι,
1: γίνονται άσφαλτος για 1 χιλιόμετρο.
0: Α, με ανακύκλωση.
1: Με ανακύκλωση.
0: Ωραίο.
1: Αλλά παιδιά, πόσο σημαντική είναι αυτού του τύπου η ανακύκλωση, η οποία και γλιτώνει το περιβάλλον και σου κάνει μια σημαντική δουλειά με χαμηλότερο κόστος. Η Αμαλία Κωστοπούλου ετοιμάζεται για γαμοχαρά με θρησκευτικό γάμο και έχει έρθει στην Ελλάδα για τις προετοιμασίες. Η NASA θέλει να βάλει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη μέχρι το 30 για να προετοιμαστεί για τα ταξίδια στον Άρη.
0: Α, πολύ καλό.
1: Ναι, άκου τώρα άλλη ωραία θεματάρα. Δεν είναι ούτε ο έρωτος ούτε η χημεία. Θα δούμε ποια είναι τα 3 σημάδια που μας μαρτυρούν ότι είμαστε με το σωστό άνθρωπο. Εγώ θα σας προειδοποιήσω.
0: Πολύ
1: αν
0: καλό.
1: Δεν ισχύουν για το δικό σας άνθρωπο, απλά γνωρίστε το θέμα.
0: Ναι, σωστό, μην έχουμε τίποτα.
1: Μην δημιουργήσουμε προβλήματα.
0: Τρεξίματα από τα
1: καλά καθούμενα.
0: Βέβαια.
1: Έχω ένα καθηγητή στο Harvard, ο οποίος μας λέει: οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν αυτά τα 4 πράγματα τη μέρα. Να δούμε. Οπα. Τα κάνετε.
0: Κάνουμε κάτι από αυτά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κάτι από αυτά, αυτό είναι, ναι, το θέμα, ναι. Τι άλλο σας έχω? Γενικότερα έχω πολλά θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Έχουμε και εισιτηριάκια για να σας στείλουμε στο Τεχνόπολης. Έχουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να χαρείτε τις νεροτσουλήθρες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Μ' ακούτε?
1: Καλά, καλά. Εσύ,
2: τώρα ήρθατε πολύ κοντά.
0: Τώρα ήρθατε κοντά μας. Ήρθατε στην παρέα μας. Ήρθατε.
1: Καλώς ήρθαμε. Τι κάνετε?
0: Καλώς μας βρήκατε. Μας βρίσκεται στο στούντιο του Kiss 96. Καλά. Προς τον παρόν.
1: Καλά. Αυτό έχει σημασία, να είστε καλά.
0: Μέχρι να ξεκινήσουμε επικαιρότητα, γιατί μετά μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Μην νομίζω ότι είναι για πολύ το καλά.
2: Πιάνουμε πίεση μετά.
1: Δεν κρατάει πολύ δηλαδή το καλά, έτσι.
0: Όχι, παιδιά. Μέχρι και τις 8 και 35 και 40 που λέμε το δελτίο καιρού κτλ. Και εκεί είμαστε καλά. Μετά που αρχίζουμε να διαβάζουμε αυτά που γίνονται στη χώρα και στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν είστε και εσείς καλά.
1: Κίνηση, θέλω να σας πω.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ κίνηση. Έτσι, 8 και 35.
0: Ξεπορτίζει ο κόσμος, παιδιά. Σιγά μην κάτσει να σκάσει.
2: Πρέπει να πάνε να δουλέψουν, Μιχάλη μου. Δεν ξεπορτίζουν να πάνε στα μπουζούκια πρωί-πρωί.
0: Δεν θα ήταν ενδιαφέρον όμως να υπάρχει κάτι εναλλακτικό τα πρωινά μας?
2: Θα ήταν, μην το συζητάς.
1: Να ξαναγυρίσουμε στις δίσκο εποχές που ανοίγανε το πρωί.
0: Τι ωραίο.
2: Αυτό στην Ελλάδα.
0: Τι ωραίο. Τέλειο, μπορώ
1: εγώ,
0: να σου πω.
1: Εγώ δεν το πρόλαβα, η αλήθεια είναι, αλλά έχω ακούσει από τη μητέρα μου που το έλεγε. Ανοίγανε το πρωί. Ήταν 24 ώρες. Ανοίγαν το πρωί και κλείναν το βράδυ.
0: Μα αυτό είναι, παιδιά, το ωραίο. Θες να πας το πρωί να σε ένα κλαμπ να πιεις ένα ποτό, δηλαδή να μην μπορείς. Τραγικό.
2: Εγώ τώρα είχαμε πει πριν κάποια χρόνια ότι στην Αγγλία είχε έρθει εδώ το μοντέλο όπου ανοίγαν το πρωί για να πάει ο κόσμος λίγο τύπου να χαλαρώσει πριν πάει στη δουλειά.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να ξεκινάει και εδώ το Ηράκλειο έτσι,
2: ναι,
0: τα πρωινά.
2: Θα ήταν.
0: Να πηγαίναμε κάπου για ένα ποτάκι και μετά ας πάμε να πηγαίνουμε.
1: Να χαλαρώ ποτό πριν τη δουλειά.
0: Μπράβο, και μετά πάμε για δουλειά. Τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό. Με τις ζεμπεκές εμείς το πρωί. Φαντάζεστε.
2: Ναι. Μουζούκια.
0: Πάμε κίνηση.
1: Ωραία,
0: να δούμε.
1: Όνειρα, όνειρα.
0: Να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.
1: Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Έχει λίγη. Έτσι, στα κλασικά κομβικά σημεία. Λίγο στο Γιώφυρο, λίγο 62 Μαρτύρων, στον Αγιάννη το Χωστό. Στο δρόμο για την Κνωσού, στη γέφυρα της Παπαναστασίου, στη γέφυρα της Αλικαρνασσού και στο δρόμο για το αεροδρόμιο.
2: Τέλεια.
0: Ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα έχει 28 μήνες, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή που έχουμε.
1: Λαϊκή είναι στις Πατέλες, Πέμπτη σήμερα.
0: Ωραία, στην Αγία Άννα.
1: Στην Αγία Άννα.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.
3: Kiss 961.

0: Hands up, Γκαμπριέλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 28 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Kiss 961. Λοιπόν, να πάμε μέχρι τα πεζάκια, το λαβύρινθο, να τον υποδεχτούμε και να τον καλωσορίσουμε. Για εσάς που ετοιμάζετε τη βάπτιση, το γάμο, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ένα εταιρικό event αν είστε εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, έτσι θέλετε να συγκεντρώσετε κόσμο, ο Λαβύρινθος, ένας τεράστιος χώρος, πανέμορφος, υπερσύγχρονος, μας περιμένει και με τεράστιες οθόνες που μπορούν να αποτυπώσουν ό,τι εσείς έχετε ετοιμάσει. Φωτορυθμικά, ηχητικά, όλα τελευταίας τεχνολογίας για να κάνουν ό,τι πιο σύγχρονο event μπορεί να γίνει αυτή την περίοδο. Φυσικά το πεντανόστιμο φαγητό δεν θα μπορούσε να λείπει, η τρομερή εξυπηρέτηση για να απογειωθεί στο σύνολό του όλο το event. 28 17 43 545, καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, να ρωτήσετε για το μενού ή ό,τι άλλη απορία έχετε. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε έτσι στα χαλαρά μας?
1: Λοιπόν, στα χαλαρά μας, να πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Μενδώνη. Δεν το λες πολύ χαλαρό.
0: Θα μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι της 29.
1: Ωραία, πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. Θέλω να σου πω ότι οι χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, δεν είναι κατασκευασμένες για να βιώνουν καύσωνα. Δεν είναι δηλαδή ούτε τα οικοδομικά υλικά που φτιάχνουν τα σπίτια τους, ούτε οι υποδομές είναι τέτοιες για να αντέξουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό και βλέπουμε τους αυξημένους θανάτους σε αυτές τις χώρες. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτήν την αέρια μάζα, τέλος πάντων την θερμή αέρια μάζα, η οποία έχει επηρεάσει αυτό το φαινόμενο, και μιλάμε για 85 χρόνια έχουν να δουν τόσο ζεστό Μάιο, ας πούμε.
0: Τόσο ζεστές,
1: οπότε είναι αυτός ο λόγος. Το θέμα είναι τι γίνεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο όριο.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε ένα πολικό αεροχήμαρο, ο οποίος έρχεται στη χώρα μας και κρατάει λίγο τα μπόσικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το γεγονός ότι μιλάμε ότι τώρα θα έχουμε μία αύξηση της θερμοκρασίας, πάλι δεν θα δούμε καύσωνα σε τέτοια επίπεδα. Και ας πούμε για την Κρήτη, που εμείς όταν ζούμε καύσωνα, το 37 είναι για πλάκα, ας πούμε, περίπτωση, ναι, έτσι, και το 41 ή 40-42. Εμείς τώρα, ας πούμε, το τρίμερο που έρχεται, του Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε ένα.
0: Αυτό
1: ένα
0: είναι
1: καιρό...
0: το Αγίου Πνεύματος ή το επόμενο?
1: Αυτό είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Έχω χάσει την μπάλα μου.
1: Θα έχουμε ένα, ας πούμε, καιρό ο οποίος θα είναι τύπου σαν βαθιά άνοιξη.
0: Ναι.
1: Δεν θα μοιάζει με τύπου καλοκαιράκι.
0: Δηλαδή νομπανάκι. Όχι.
1: Θα έχουμε δηλαδή ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και τη δροσούλα ταυτόχρονα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, ναι, απλά το λέμε για ποιο λόγο. Αυτό το οποίο θα είναι έτσι αρκετές μέρες θα κρατήσει. Βέβαια στην ηπειρωτική χώρα έχουμε λίγο αυξημένες θερμοκρασίες τύπου 31-32, που είναι περίεργες για τα δεδομένα της εποχής.
0: Ναι.
1: Το άσχημο είναι, παιδιά, τα φαινόμενα που συμβαίνουν, όπως αυτό που έγινε χθες, ας πούμε, με τη χαλαζόπτωση στις περιοχές Ασίμι, Αγία Βαρβάρα, αλλά και στο Λασίθι, όπου οι καταιγίδες που συνοδεύτηκαν με το χαλάζι δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στις καλλιέργειες. Αμπέλια, ελιές, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι στιγμιαίο, δηλαδή γίνεται μία μπόρα, δεν είναι κάτι που μπορούν οι άνθρωποι να το προβλέψουν ή
0: να
1: προφυλάξουν τις καλλιέργειές τους με κάποιο τρόπο. Ναι, δεν είναι εύκολο, οπότε...
0: Είναι
1: γενικότερα οι καλλιέργειες χτυπήθηκαν από αυτό το ακραίο φαινόμενο σε αυτές τις περιοχές και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση.
0: Έχουμε προβλήματα λοιπόν και από την χαλαζόπτωση που ήρθε από το πουθενά.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, είναι 8:32, πάμε break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πρόγνωση καιρού, να δούμε ακριβώς τι θα μας ξημερώσει σήμερα, τι έχουμε να δούμε. Επιστρέφουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα στον καιρό μας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μία μέρα ηλιόλουστη. Θα έχουμε όμως και αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα σκάσουν μύτη προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, με μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών και 4 μποφόρ βόρειους ανέμους.
2: Ωραία.
1: Στο ναι, καλά τα λες τα πράγματα. Στο νότιο τμήμα. Τσιμπάει λίγο, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία αυτό. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 26 βαθμοί Κελσίου, όμως από το μεσημέρι και έπειτα βροχές.
2: Όπα.
1: Βροχές
2: κανονικές.
1: Ναι. Και ασθενείς στη συνέχεια, αλλά θα έχει και μια μπόρα κανονική. Τώρα τι να σας πω, όρκο δεν παίρνω. 5 μποφόρ δυτική άνεμη. Εδώ χθες έριξε χαλάζι. Θα σας πω εγώ σήμερα θα βρέξει όχι.
2: Τι να πω, ρε παιδί, τι να πω.
1: Είναι το φαινόμενο. Ξέρεις τι γίνεται, είναι λίγο η παιδιά, είναι η κλιματική αλλαγή αυτό. Είναι η εγκληματική αλλαγή που έχουμε κάνει στο κλίμα. Οπότε είναι τα αποτελέσματα των δικών μας πράξεων.
2: Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις.
1: Αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πώς να το πω. Δεν είναι ότι ξαφνικά ο Θεός τρελάθηκε και μας στέλνει.
2: Λες που βροχές.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει.
2: Βάλαμε και με την καράκι μας σίγουρα.
1: Έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα χρόνο με το χρόνο χτίστηκε. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, 28 βαθμοί Κελσίου μέχρι θερμοκρασία. Μέχρι το μεσημέρι λιακαδούλα. Μετά ασθενείς βροχοπτώσεις με 4 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους. Πηγαίνοντας προς την Ιεράπετρα, 28 βαθμοί Κελσίου μέχρι και τις 5-6 ώρα. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Στη συνέχεια δούμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Στη Σιτία, 27 βαθμοί Κελσίου μέχρι θερμοκρασία, με ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Όμως θα είναι για πολύ μικρό διάστημα. Στη συνέχεια θα έχει ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο, 27 βαθμοί Κελσίου με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 21 βαθμούς. Στο Τιμπάκι είμαστε στους... Όχι. 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Εγώ βλέπω 23, θέλω να σου πω στις μοίρες.
1: Και στην Σαντορίνη είμαστε στους...
2: 22. 22 και η Αθήνα, 20 Θεσσαλονίκη και η Λάρισα στους 22, 24 η Λαμία και η Κόρινθος, 17 η Καλαμάτα, 23 τα Κύθρα και η Κάρπαθος, 22 η Σάμος, η Μυτιλίνη, 23 η Ορεστιάδα, 21 βαθμούς η Κέρκυρα και η Ρόδος, 20 η Κος. Με μία βόλτα προς τα έξω σας πάω μέχρι η Αίγυπτο, όπου αυτή την ώρα στο Κάιρο ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Lola Young λοιπόν και Messi. Εδώ είμαστε 8 και 44 λεπτά η ώρα στον Kiss εδώ το πρωί. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο να πούμε λοιπόν, και φυσικά τρόποι επικοινωνίας.
3: Ακριβώς. 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και 28-10-255-961. Διότι αργότερα έχουμε να σας δώσουμε και εισιτήρια Τεχνόπολης αλλά και πρόσκληση για το Aqua Plus.
2: Θέλουμε να συμμετέχετε, να μας καλείτε, να ακούμε λοιπόν, τη φωνούλα σας.
3: Και θέλουμε βασικά να σχολιάζετε μαζί μας αυτά που λέμε.
2: Να παίρνετε θέση στα θέματα επικαιρότητας. Να πάμε λοιπόν, στην Ενδόνη. Για να πάρουμε θέση στα θέματα επικαιρότητας.
3: Σκληροπυρηνικά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν.
2: Αχ,
3: τώρα ποιο είναι το πρόβλημά μου με την κυρία Μενδώνη.
2: Εμένα το πρόβλημά μου με τους πολιτικούς, παιδιά, ποιο είναι. Ότι νομίζω ότι μετά από κάποια ηλικία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να είσαι πολιτικός.
3: Δεν θεωρώ ότι είναι ηλικιακό το θέμα, διότι μερικές φορές η εμπειρία μπορεί να είναι και χρήσιμη.
2: Η εμπειρία
3: είναι
2: θέμα.
3: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, αν σκεφτείς. Τυχαία θα το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Τον Παπανδρέου, που μέχρι μεγάλη ηλικία κυβερνούσε αυτή τη χώρα, ας πούμε έτσι. Ήταν μια προσωπικότητα η οποία. Είχε τα φόντα να το κάνει. Δεν είναι όλοι το ίδιο προφανώς.
2: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Μενδώνη ήρθε, μας είπε ότι δεν θα
2: ξαναπαρκάρουμε
3: στα τείχη.
2: Τέλος.
3: Ξυλώνει και τα τένις και τα διάφορα.
2: Ούτε θα ξαναπαίξουμε τένις δίπλα στα τείχη. Διότι τα μπαλάκια χτυπάνε το τείχος και καταστρέφουν το πολιτισμό.
3: Όλα, ναι, δεν επιτρέπεται. Πήγε και στα μάλια. Στις αρχαιότητες μαλλίων εννοώ. Που εκεί έχουμε και κάποια σημαντικά έτσι,
2: ευρήματα.
3: Και εκεί τέλος πάντων, μισό λεπτό να ανοίξει το θέμα τώρα να σας το πω. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι έτσι όπως έκανε τη βόλτα της στα τείχη, ρωτάω εγώ ήρεμα και όμορφα, πέρασε λίγο και από την παραλιακή.
2: Πέρασε όλα τα τείχη από πάνω, γιατί είναι και κάποια σημεία από τα σκουπίδια, δεν χωράς να περάσεις. Δηλαδή τα είδε αυτά, λέω εγώ τώρα.
3: Κοίτα, τα τείχη είναι περιποιημένα, δεν είναι, δηλαδή έχουν ψηλομαζευτεί. Το θέμα είναι ότι πέρασε από την παραλιακή, να δει ας πούμε αυτό το κτίριο στα 3/4 εκεί πέρα που είναι έτοιμο να πέσει. Να δει εκεί πέρα στο, που έχουν βάλει
2: τις
3: κάτι κάγκελα. Ναι, κάτι κάγκελα άθλια εκεί στις αρχαιότητες και με το ζόρι φαίνονται ας πούμε αυτά. Κάπως
2: είδε επιλεκτικά αρχαιότητες ή τις είδε όλες.
3: Δεν ξέρω.
2: Ή τις έζησε.
3: Ναι.
2: Όλες.
3: Ή το θέμα μας είναι, παιδιά, να μπορέσουμε να κλείσουμε λίγο τα τείχη μόνο και μόνο για να κάνουμε το χαμό μας. Έχει έρθει το κορίτσι μας το όμορφο, έλα αρκινόη μας. Πάμε τώρα στην.
2: Τι υπερπαραγωγή, παιδιά, τραγούδι σόδου που βάλουμε εδώ πέρα τη γυναίκα αυτή που είναι.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι είπε για τις αρχαιότητες μαλλίων.
2: Καθίστε.
3: Μίλησε για την αντιπλημμυρική θωράκιση του ανακτόρου που πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
3: Μίλησε και για το τι σχεδιάζει για Κνωσό και Φεστό. Στην Κνωσό ξέρετε ότι οι Έλληνες πληρώνουν 20 ευρώ εισιτήριο, έτσι.
2: Βέβαια. Περιμένουμε τη μέρα που είναι δωρεάν είσοδοι στις αρχαιότητες για να πούμε.
3: Ναι. Εμείς δηλαδή εδώ που έχουμε την Κνωσό δίπλα μας, 20 άρικο για να μπεις. Τα παιδιά είναι δωρεάν, να ξέρετε τι θέλετε να πάτε.
2: Θα κάτσετε απ' έξω. Πείτε μόνοι σας μέσα, ρίξτε μια βόλτα.
3: Να μάθετε την ιστορία μόνοι του, μια χαρά είναι. Αυτά που λες. Εντάξει, θα μας κάνει αυτό στο μεταξύ. Το αντιπλημμυρικό έργο των μαλλίων έχει ξεκινήσει από το 19.
2: Το αντικατουρικό έργο της Κνωσού. Γιατί είχαμε πρόβλημα με τις τουαλέτες.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά που λέτε είναι κέντρονα τα καιρικά φαινόμενα και δεν βοηθάνε πάρα πολύ σε όλο αυτό.
2: Την κυρία Μενδώνη,
3: μακάρι να γίνει κυρία θωράκιση ή να γίνει αντιπλημμυρική θωράκιση εκεί πέρα στα μάλια, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα όλα αυτά. Στο μεταξύ, τα μάλια τα ανοίγουμε μία φορά το χρόνο που κάνουμε αυτά τώρα στην Πανσέλινο του Αυγούστου.
2: Είναι ωραία, παιδιά, οι αρχαιότητες έτσι.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Το ανοίγουμε τότε.
2: Να τις ανοίξουμε και για εκδηλώσεις. Εγώ θα πολύ με μεγάλη
3: χαρά.
2: Κάνουν
3: αυτή την εκδήλωση τον Αύγουστο, δεν είναι. Μόνο τον Αύγουστο στην Πανσέλινο. Μόνο τον Αύγουστο νομίζω. Δεν ξέρω αν και άλλοι Πανσέλινο του καλοκαιριού.
2: Χριστιανοί, εγώ σου λέω να κάνουμε dinner μέσα, να γίνει αρχαιολινικό dinner.
3: Έτσι και τα πεις αυτά στην κυρία Μενδώνη, θα τη έρθει το
2: έμφραγμα. Είναι ο μοναδικός τρόπος να την αφήσω σέκο και να την κατασταθεί.
3: Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να γλιτώσουμε το πάρκι στα τείχη, ας πούμε. Δεν είναι κακό.
2: Θα πάω τη βρω σήμερα.
3: Μήπως είναι ακόμα εδώ. Να το τσεκάρουμε λίγο.
2: Μπορεί να μας ακούει.
3: Πάντως, παιδιά, ναι, στα τείχη θα ξυλώσει τα πάντα. Στο εντωμεταξύ, εγώ αναρωτιέμαι λίγο γιατί στο Μαρτινέγκο τώρα μου είπαν πρόσφατα που πήγα ότι ετοιμάζουν να κάνουν ανακαίνιση. Το Μαρτινέγκο δεν ενοχλεί, ενοχλούν μόνο τα τένις. Ναι, το γήπεδο του Εργοτέλη κοινώς.
2: Ναι.
3: Δεν ενοχλεί.
2: Πού είναι εκεί πάνω, στα τείχη εννοείς.
3: Δεν είναι πάνω στα τείχη, ρε παιδιά, θα με τρελάνετε.
2: Και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, το να χτυπάει ένα μπαλάκι το τείχο σε σχέση με μια μπάλα ποδοσφαίρου, ποιο κάνει μεγαλύτερη φθορά. Σκέψου το λίγο.
3: Μα δεν χτυπάνε, καμία μπάλα δεν χτυπάει τα τείχη.
2: Γιατί βγάζουν το τένις, τι τους ενοχλεί τότε?
3: Το τακατούκα ενοχλούνται.
2: Από τον ήχο.
3: Ξέρω εγώ.
2: Πάντως... είναι παραλία. Τα κατούκα τα μπαλάκια να ενοχλούν τους λιώμενους.
3: Τι να σου πω.
2: Δεν ξέρω. Ας μας πει η κυρία Μενδό να βγει εδώ στην εκπομπή 2.55-6. Να μας πει τι την ενοχλεί στο τένις, να καταλάβουμε κι εμείς. Έτσι με έχει κάνει πρωινιάτικα.
3: Και θέλει οπωσδήποτε να γίνει μετατόπιση των γηπέδων που εφάπτονται στα τείχη. Μήπως το Μαρτινέγκο δεν εφάπτεται?
2: Το Μαρτινέγκο ύπταται από τα τείχη, είναι πάνω. Δεν έχω πάει.
3: Δεν ξέρω, εσύ τι να σας πω. Πάντως για το Μαρτινέγκο δεν είπε κάτι, για τα γήπεδα του τένις μόνο είπε.
2: Δεν της αρέσει το άθλημα, παιδιά, τα έχει βάλει με τους τενίστες.
3: Ενώ με τους ποδοσφαιριστές.
2: Εκεί, ναι, τίποτα σου λέει. Κατάλαβες, εκεί αυτό. Ναι.
3: Πάντως εγώ άκουσα ότι το Μαρτινέγκο κλείνει για ανακαίνιση και μετά δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει ξανά εκδηλώσει. Μήπως αυτή είναι η μόνη αλλαγή που κάνουν στη χρήση? Δηλαδή δεν το δίνω για συναυλίες και για φεστιβάλ, ας πούμε, το δίνω μόνο για
2: ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Ποια είναι η διαφορά, παιδιά, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που μαζεύει κόσμο από ένα φεστιβάλ? Μα θα μας τρελάνετε.
3: Ξέρω. Τι να σου πω.
2: Τι να ακούω πρωινιάτικα, τι ακούω, δεν μπορώ. Τα νεύρα μου, πάω σε break και επανέρχομαι αμέσως μετά.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Να τα συντονίσω
1: ήθελα,
0: όλα σωστά.
1: Θα ήθελα
0: τα
1: να κάνω λίγο μια σημείωση για την κυρία Μενδώνη χθες.
0: Ναι.
1: Πραγματοποίησε, λέει, και αυτοψίες.
0: Οπα.
1: Στα έργα αποκατάστασης και συντήρησης.
0: Ναι. Πού?
1: Στα τείχη, στην πύλη Σαμπιονάρα και τα λοιπά.
0: Πύλη Σαμπιονάρα.
1: Σαμπιονάρα, μόρα και εσύ.
0: Καλημέρα, ήθελε... Αλκινόη.
2: Καλημέρα.
0: Σαϊονάρα.
1: Καλημέρα, κορίτσια μας.
0: Σαϊονάρα.
1: Παιδιά, αναρωτιέμαι, η κυρία Μενδώνη που έκανε τις αυτοψίες είπε ότι εντάξει, όλα καλά πάνε.
0: Δεν είμαστε εντός χρόνου.
1: Είμαστε εντός χρόνου διαγράμματος και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε, είμαστε.
2: 100%.
1: Έλα, μωρέ, ναι.
2: Τα τείχη θα έπρεπε να τα δώσουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί με τα τείχη θα μπορούσαμε να γίνουμε πλούσιοι ως Ηράκλειο.
0: Καλά, τα τείχη οπουλάνε θα τα πουλήσουμε, εγώ πιστεύω.
2: 100%.
0: Δηλαδή, οριακά πιστεύω. Θα, ίσως να έχει έρθει και γι' αυτό το λόγο.
2: Μπορεί στον Κριμάλτι, είναι στην.
0: Μπορεί να έχει έρθει
2: και
0: γι' αυτό το λόγο η κυρία Μενδώνη να τα κοστολογήσει.
1: Πάντως τώρα είπε ότι για να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, ναι, λέει. Θεωρεί ότι θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τέλος Ιουνίου.
0: Δεν μπορώ να ακούω άλλο την κυρία Μενδώνη, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, παιδιά. Δεν θέλω άλλα πράγματα.
2: Εγώ ήθελα να
0: σας
2: χαλαρώσω λίγο.
1: Εγώ θέλω να μας πει λίγο η Αλκινόη για το Πάπα Ούτε.
0: Εγώ θέλω να μας πει και την εφημερίδα που μας έχει εφημερίδα.
1: Εντάξει,
0: παιδιά.
1: Ας ξεκινήσουμε με την εφημερίδα, αλλά θα μας πει για το Πάπα Ούτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν,
0: καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνατε την τιμή να μπούμε έστω και κομμένοι. Σε μια εφημερίδα.
1: Έχει μια φωτογραφία από την επίσκεψη των παιδιών.
2: Κόψανε το Μιχάλη.
1: Τον κόψανε.
2: Ναι, παιδιά,
1: τον
2: κόψανε. Δεν πειράζει, Μιχάλη.
0: Πάνω στην, που στην καριέρα.
2: Του χρόνου. Του, ναι, χρόνου.
1: Ξέρεις τι, ο άνθρωπος. Καλά, με φαντάζει και εγώ έτσι λίγο φαίνεται το κεφαλάκι μου. Σου λέει τα παιδιά είναι σημαντικά που γράφουν την εφημερίδα. Εσείς είστε.
0: Μα εμείς είμαστε το θέμα.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Κόψατε το θέμα, ρε παιδιά.
2: Σας έχουμε βάλει και σε πλαίσιο, βλέπετε, η επίσκεψή μας τότε. Πότε, εντάξει, είχε γίνει, δεν θυμάμαι, αυτό, ήταν χειμώνας.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, αστοχίες γίνονται, τι να λέμε τώρα.
2: Τα παιδιά αυτά που είναι στη φωτογραφία αύριο δίνουν, ξεκινάνε τις Πανελλήνιες.
0: Να τους καλή
1: έχουν επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία
1: να τους καλή τύχη. Ξέρεις τον δεύτερο καιρό ποιον το μαράζει με το μεγάλο?
2: Ποιο?
1: Σε αυτή τη χώρα τα παιδιά μας δίνουν 6 χρόνια εξετάσεις.
2: Συνέχεια.
1: Δηλαδή, και δεν φτάνει που δίνουν 6 χρόνια εξετάσεις στο σχολείο, δίνουν για τα αγγλικά. Που κάποια δίνουν για διπλώματα, πες lower, ας βάλουμε μόνο δύο. Δίνουν για τα αγγλικά, γερμανικά. Κάθε τέλος χρονιάς μπορεί να δίνουν και δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Δηλαδή, πόσο απάνθρωπο είναι αυτό το σύστημα.
2: Περίμενε.
0: Και στη μουσική και σε αυτά στα εξωσχολικά να δίνουν εξετάσεις παντού.
2: Φυσικά. Θα μπει και το Εθνικό Πολιτήριο, παιδιά, ορίστε, σε λίγο. Εκεί θα δείτε τι εξετάσεις έχουν να γίνουν.
0: Ορίστε.
2: Και εκεί να δείτε τι φροντιστήρια έχουν να γίνουν.
1: Δεν υπάρχει ένας παιδοψυχολόγος να συμβουλεύσει το Υπουργείο Παιδείας να πει ότι δεν μπορείς να βάζεις ένα παιδί έστω 11-12 ετών στην πρώτη γυμνασίου σε αυτή τη διαδικασία. 6 χρόνια να δίνουν εξετάσεις. 6 χρόνια. Αν είναι δυνατόν.
0: Εμείς τι πάθαμε, δεν δίναμε.
2: Νομίζω ότι εμείς δεν δίναμε.
0: Δεν δίναμε τόσα.
2: Όχι, τόσες εξετάσεις δεν δίναμε.
1: Δίναμε και στο γυμνάσιο.
2: Στο γυμνάσιο δεν έδωσα. Είμαι πολύ παλιά.
0: Εσύ πολύ φρέσκια.
1: Εμείς δίναμε, ρε παιδί μου, και στο γυμνάσιο.
0: Εμείς είχαμε ποδιές στο γυμνάσιο.
1: Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Μιλάμε τώρα ότι είναι τρομερά στρεσογόνο όλη αυτή η κατάσταση. Και αν αναλογιστείς πόσο αυτοάνοσα έχει η δικιά μας γενιά, ας πούμε.
0: Ισχύει.
1: Είναι από ένα χρόνιο άγχος. Δηλαδή, μεγαλώνουμε παιδιά με ένα χρόνιο άγχος. Από την πρώτη γυμνασίου βιώνουν ένα απόλυτο στρες.
2: Να σας ρωτήσω, όταν δίνατε πανελλήνιες, δεν σκεφτόσασταν ότι εμείς θα δώσουμε πανελλήνιες, τα παιδιά μας όμως όχι? Εγώ το σκεφτόμουν τότε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, όταν εγώ θα γίνω μάνα, δεν θα υπάρχουν πανελλήνιες. Παιδιά υπάρχουν και πολύ κανονικά.
1: Καταρχάς,
2: υπάρχουν.
1: Αλκινόη, εγώ και ο Μιχάλης είμαστε στην εξής γενιά. Ήμασταν οι πρώτοι. Σωστά. Που δώσαμε τα 12 μαθήματα πανελλήνιες.
0: Παιδιά, θυμάμαι, ξέχασα. Δηλαδή, από το πρώτο γύρισα και λέω, έχω άλλα 11.
1: Ήταν η μεγαλύτερη βλακία. Δεν έχει υπάρξει στο σύστημα αυτό.
2: Δεν έχει υπάρξει. Και δίνατε δύο χρονιές.
1: 12 μαθήματα πανελλήνιες.
0: Πέσαμε εμείς πάνω σε αυτές τις χρονιές.
1: Είναι δυνατόν 12 μαθήματα πανελλήνιες? Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και άμα έχεις και οικονομία και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ είχα και οικονομία, τρομάρα να μου
0: πει. Παιδιά, ευτυχώς που δεν δώσαμε και γυμναστική. Δηλαδή,
2: και θρησκευτικά. Θρησκευτικά δώσατε.
1: Όχι, θρησκευτικά δεν δώσαμε.
0: Κάναμε
1: δεν
0: το σταυρό μας και σωθήκαμε για αυτό.
1: Δεν τα μάθα ποτέ. Άμα τα είχαμε δώσει, κάτι θα είχαμε μάθει προφανώς.
0: Αυτό.
1: Αλλά ρε παιδί μου, τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα ότι δεν είναι δυνατόν κανένας άνθρωπος να μην έχει σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουν έφηβοι 6 χρόνια εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Χάνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους μέσα
0: άγχος.
1: Σε απόλυτο στρες.
2: Ναι. Σου λέει να
0: καλά,
2: τους
0: δεν είναι όλοι
2: κολοπετσώσουμε, ας πούμε.
0: Ναι,
2: να
0: αλλά δεν
2: κολοπετσωθούν,
0: είναι...
2: αλλά παιδιά δεν είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό βίας προέρχεται από αυτό το στρες. Δηλαδή και έτσι κάπως το στρες
2: και είναι σε λάθος κατεύθυνση όλο αυτό. Δηλαδή βιώνουν αυτό το στρες για ορισμένα μαθήματα. Τα άλλα τα έχουν φτισμένα.
1: Βέβαια, εντάξει. Το πρόβλημά τους είναι η έκθεση, αυτό, τα αρχαία, ναι. Τα μαθηματικά, δηλαδή, η φυσική, η χημεία.
2: Είπες για το παπαουτέ τώρα, έτσι. Εγώ τους έκανα φέτος, τα παιδιά που ήρθαμε στην τρίτη λυκείου, τους έκανα ιστορία γενικής παιδείας, έτσι, που για μένα είναι πολύ σωστό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά που θα πάνε στα οικονομικά, που θα πάνε στην ιατρική, που
1: να,
2: θα
1: έχουν
2: πάνε
1: στοιχειώδες γνώσεις.
2: Ναι, να έχουν στοιχειώδες γνώσεις. Σκεφτόμουν πώς θα το κάνω. Πάρα πολύ ελκυστικό αυτό το μάθημα. Λοιπόν, εγώ ακούω, εννοείται, Kiss Radio. Πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Είμαι πολύ φαν από την αρχή που είστε εδώ. Και άκουγα το παπαουτέ. Τότε δεν το είχατε power play,
0: power play,
2: ναι.
0: Την προηγούμενη,
2: ναι,
0: εβδομάδα,
2: αλλά το άκουγα, παίζαμε, γενικά, ναι. Το παίζατε,
1: το,
2: ναι. Λοιπόν, και επειδή με το Στρωμέ αυτός το έβγαλε, έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Κάθισε και το ψάξα, λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, τι τραγουδάει αυτός. Και είδα ότι αυτό το τραγούδι έχει τις ρίζες του στην απικιοκρατία, έτσι. Απικιοκρατία, τι ήταν η απικιοκρατία? Α, τώρα θα κάνω και μάθημα.
1: Κάνε λίγο, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Είμαστε όλοι αυτιά. Να σηκώσουμε χέρι όσο έχουμε απορίες.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που πηγαίνω σε συναυλίες για να ακούσω τις ιστορίες των τραγουδιών που θα μιλήσουν οι καλλιτέχνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Εγώ τι θα πρότεινα τώρα, να ακούσουμε το κομμάτι.
1: Και να επιστρέψουμε να κάνουμε την ανάλυση.
0: Να κάνουμε την ψυχολογική ανάλυση του καλλιτέχνη.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εντάξει, το κομμάτι είναι κομματάρα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, από μουσική, από όλα, από όλα. Τώρα πάμε να δούμε και το στίχο, θα μας πει εδώ η Αλκυνόη.
1: Κάτσε να κάνω λίγο μια παρένθεση. Έχω εδώ τη Μαρία, η οποία μου λέει ότι για να περάσω, λέει, την Πέμπτη Δημοτικού έδωσα εξετάσεις. Μετά στην Έκτη, λέει, καταργήθηκαν. Ακόμα θυμάμαι το άγχος μου να γράψω καλά.
0: Η Μαρία, η πανελίστα.
1: Μαρία, η πανελίστα.
0: Μαρία με τη Βουγιουκλάκη μαζί.
1: Όχι, η Μαρία δεν είναι
0: ναυσικά,
1: τόσο.
0: Ναυσικά, αυτή ήταν η φάση. Όχι.
1: Όχι,
0: το θυμάσαι αυτό με την ναυσικά.
1: Είναι ένα χρόνο πιο
0: μεγάλο. Άσε και εμά είναι η
1: Μαρία. Ναι, καλέ.
0: Α, Μαρία, είμαστε μαζί συνομήλικοι. Ναι, τότε δεν προλάβε την ναυσικά. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Τότε.
2: Την πρόλαβε εγώ.
0: Α, την πρόλαβε την
2: ναυσικά. Εννοείται.
0: Να τα παιδιά.
2: Γι' αυτό έκανε και ανιψιά ναυσικά.
0: Ναυσικά.
2: Λοιπόν,
1: τι είπαμε about them.
2: Λοιπόν, να σα πω κάτι για την απικιοκρατία. Η απικιοκρατία έχει τις ρίζες στον 15ο αιώνα. Είναι ένα σύστημα κυριαρχίας που ανέπτυξαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και ξέρετε ποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις.
1: Η Αγγλία,
2: η Γαλλία,
0: ναι,
2: η Ισπανία.
1: Και η Ισπανία έχει όντως, ναι.
2: Πολύ, και η Πορτογαλία και το Βέλγιο. Κρατήσε το Βέλγιο,
0: ναι.
2: Και υπόταξαν λαούς στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, έτσι. Πολύ πράγμα. Οι συνέπειες της λοιπόν είναι τεράστιες και εξακολουθούν να είναι ορατές σήμερα. Πώς είναι ορατές λοιπόν σήμερα, το παπάουτε.
0: Η απικιοκρατία.
2: Η απικιοκρατία. Μία από τις χώρες που απίκησαν οι Βέλγοι ήταν η Ρουάντα.
0: Η Ρουάντα, παιδιά.
2: Η Ρουάντα, παιδιά, ναι. Η Ρουάντα λοιπόν ήταν μία τέτοια χώρα και θυμάστε ότι τη σφαγή της Ρουάντα που είχε 800.000 νεκρούς. 800.000 νεκρούς, παιδιά.
1: Είναι γενοκτονία, κανονική.
2: Κανονική γενοκτονία.
0: Ξεκάθαρη γενοκτονία.
2: Ανάμεσα στους Τούτσι και στους Χούτου. Ο μπαμπάς λοιπόν του Στρωμέ που έγραψε το Παπαουτέ πήγε να δει τους συγγενείς του. Δηλαδή και εγώ θα πάω να δω τη μάνα Ρουάντα. Μου στην... Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι. Αυτό πήγε λοιπόν στο χωριό του.
2: Στο χωριό του,
0: στο
2: ναι.
0: χωριό του πήγε ο άνθρωπος να δει τον πατέρα του, ξέρω ότι.
2: Ναι.
0: Τη μάνα του.
2: Παιδιά και τον σφάξανε.
1: Δεν γύρισε.
2: Δεν γύρισε ποτέ.
0: Α.
2: Και το παιδί, ο Στρωμέ.
1: Ναι,
2: τότε. Ο Πολ Βαν Χάβερ, έτσι, ναι. έτσι είναι το όνομά του.
0: Ναι.
2: Το Στρωμέ είναι αντιστροφή του Μαέστρο. Ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
2: Είδες,
0: τι μαθαίνω, ρε παιδιά, σήμερα.
2: Ωραία. Άρχεστε στις τάξεις μου, παιδιά.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Με τόσο ενδιαφέρον μάθημα, προφανώς και θα μας άρεσε να είμαστε στην τάξη σου, γιατί αυτό είναι το θέμα, παιδιά.
0: Ακούσε τώρα εδώ οι δασκάλες, οι σύγχρονες που είναι.
2: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν 9 χρονών. Ο μπαμπάς του δεν γύρισε ποτέ. Και συνέχεια ρωτούσε τη μαμά του, ο μπαμπάς που είναι. Παπά ου. Ας πούμε. Εντάξει, πού βρίσκεται ο μπαμπάς.
0: Ου,
2: ναι, ναι, κάπως έτσι, ναι. Εξερευνά λοιπόν μέσα από το τραγούδι την απουσία του πατέρα του και αυτή η απουσία έχει σχέση, παιδιά, με την απικιοκρατία.
1: Σε εντωμεταξύ, αυτό τώρα είναι μια ιστορική προσέγγιση του κομματιού. Μέσα από αυτή την ιστορική προσέγγιση μπορείς να κάνεις και ψυχαναλυτική προσέγγιση, διότι μιλάμε για την απουσία του πατέρα σε μια κομβική ηλικία των 9 ετών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δείτε ένα τραγούδι πόσο μπορεί να δουλέψει μέσα σε μια τάξη, σε πόσα επίπεδα.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Αρκεί να είσαι εκπαιδευτικός. Με την ουσία της λέξης και όχι απλά να θέλεις να πηγαίνεις να φεύγεις και να παίρνεις ένα μισθό και να έχεις άδεια Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι.
2: Όχι, όχι ποτέ.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Αυτή είναι η έλλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατάλαβες ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί σαν εσένα αρκετοί. Είστε μεμονωμένοι.
2: Υπάρχουν πολλοί.
1: Η εξαίρεση. Ναι. Εσείς είστε η εξαίρεση.
0: Ναι, είστε η εξαίρεση.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ότι θα έπρεπε εσείς αυτό να είναι καθολικό για όλους. Και όχι να είστε η εξαίρεση. Θα έπρεπε, ναι.
0: Αλλά το θέμα, όπως το είπε πριν, είναι ότι δεν πάνε όλοι με τον ίδιο στόχο, με την ίδια θέληση.
1: Παιδιά, αν ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί έμπνευση για το μαθητή που έχει μπροστά του, δεν έχει καμία δουλειά μέσα στην τάξη.
0: Αυτό.
1: Διότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία χρειάζονται έμπνευση.
0: Πρότυπα.
1: Και πρέπει να. Πώς θα δημιουργήσουν φιλοδοξίες? Γι' αυτό έχουμε παιδιά χωρίς φιλοδοξίες, γιατί δεν έχουν πρότυπα.
2: Να σας πω τώρα όμως κάτι. Όταν εγώ έκανα αυτό το μάθημα και τους έδειξα το τραγούδι που το ξέρουν όλα τα παιδιά αυτό το τραγούδι, έτσι. Γιατί είναι και στο TikTok μεγάλο hit.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πολλά παιδιά γελούσανε. δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά ακόμη. Εντάξει.
0: Λόγω ανοριμότητας της ηλικίας όμως.
2: Εντάξει, και δεν έχουν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης.
1: Διδασκαλίας.
2: Διδασκαλίας.
0: Αυτό.
2: Παρόλο που βρίσκομαι στο Εκτολίκιο, που είναι ένα λύκειο πραγματικά κόσμημα, τα παιδιά προέρχονται από το 12ο γυμνάσιο, που είναι για το πρότυπο γυμνάσιο του Ηρακλείου, έτσι, στο Κατσαμπά.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι, ο διευθυντής, ας πούμε, εκεί του 12ου γυμνασίου, το έχει φτιάξει πρότυπο ο Παυλίδης.
0: Ναι. Ναι.
2: Και τα παιδιά έρχονται έτοιμα στο έκτο λύκειο, που επίσης έχει ένα πολύ καλό προσωπικό, πολύ καλούς καθηγητές, πολύ καλό διευθυντή. Και αυτό κάναμε και την εφημερίδα. Μπράβο. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά.
0: Γίνεται εδώ, δημιουργικά πράγματα.
1: Χρειάζεται ένα πλαίσιο για να μπορέσεις να λειτουργήσεις.
2: Ακριβώς. Και κάναμε και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος με τους στίχους του Bloody Hawk. Σας το είχαμε πει.
0: Μας εξτρελάνει με τον Bloody Hawk. Μονή σου έχει γίνει ο Bloody Hawk.
2: Είναι η αγάπη μου.
1: Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Έτσι μόνο μπορείς να προσελκύσεις τα παιδιά. Είχαμε την ίδια συζήτηση και με τα οδεία χθες. Αν δεν είναι το οδείο σύγχρονο και συνεχίζεις να κάνεις σονάτες και μπάχα, ας πούμε, πώς θα κρατήσεις τα παιδιά του 2026?
2: Όχι.
1: Δεν μπορείς να τα κρατήσεις.
0: Εσύ δεν τα ακούς με τη χοροδία που θες να μας πεις ότι τραγουδάς το τραγούδι του 80, Καλιφόρνια
1: Dreams. Άντε μωρέ.
2: Βάλε λίγο φαν, αστέρια.
1: Θέλει λίγο
0: φαν. Βάλε παπαούτε στη χοροδία.
2: Παπαούτε.
0: Να τα
1: παιδιά, εμείς κάνουμε και τέτοια, μωρέ. Κάνουμε και τέτοια.
2: Είναι πολύ
1: αλλά θέλω να σου πω, θέλει τέτοια πράγματα. Τα σύγχρονα παιδιά χρειάζονται σύγχρονες ιδέες για να μείνουν στην εκπαίδευση και να μάθουν. Αλλιώς η γνώση είναι στήρα, παιδιά. Είναι παπαγαλία, είναι αυτό που δεν θέλεις να μάθει το παιδί σου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη μουσική μας και ερχόμαστε.
3: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τον αραβόνα, τη βάπτιση του παιδιού σας ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, στα όμορφα πεζά μας περιμένει ο Λαβύρινθος με μια υπέροχη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήρια και ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό που χρειάζεται για να κάνετε έναν καταπληκτικό μοναδικό γάμο και event γενικότερα. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μάθετε και να ρωτήσετε.
1: Πάμε και μέχρι την Αθηναϊκή Επιλογραμμή, διότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε τραπεζαρία, μιας και είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψτε την έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, Αθηναϊκή Γατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram, για να βλέπετε τα υπέροχα stories που ανεβάζουν.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να πάμε επικαιρότητα. Αλκινοή, θα μας κάνεις παρεάκι?
2: Εγώ ήρθα για να μείνω. Αύριο έχουν πανελλήνιες.
0: Ωραία.
1: Οπότε... Α, έχουμε να πούμε και τα tips για το. Λες και φεύγει το άγχος μέσα σε μια στιγμή.
0: Έχουμε tips για τις πανελλήνιες να ξεκινήσουμε. Τέλει. Λες με αυτό.
1: Το βρω μισό λεπτό.
2: Το tip είναι να. Να κατασταλάξεις ότι θα το κάνεις, τελείωσε, θα το περάσεις. Αυτή είναι μια στενοπός που θα την περάσεις, ναι. Και νομίζω ότι
0: να
2: θα σε κάνει
0: δηλαδή.
2: Ναι, ότι θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο όλο αυτό.
0: Ανεξαρτήτως
2: αποτελέσματος. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτό το έχω πει και στο παιδί μου που θα δώσει του χρόνου. Θέλεις να μη δώσεις, μη δίνεις. Ναι. Θέλεις να γίνεις μπαρίστα, θέλει να γίνει DJ, θα στη φέρω.
0: Α, να μου τη φέρεις.
2: Ναι.
0: Να μου τη φέρεις.
2: Θα δώσει πανελλήνες και μάλιστα έχει και στόχο.
0: Ναι.
2: Αλλά.
1: Ανεξάρτητα από αυτό.
2: Ανεξάρτητα από αυτό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να κατασταλάξεις μέσα σου ότι θα περάσει αυτή τη στενοπό που θα σε κάνει έναν καλύτερο άνθρωπο. Είναι μία δοκιμασία. Έτσι θα το δούμε.
0: Ξεκάθαρη δοκιμασία.
1: Απλά το θέμα ξέρεις ποιο, να το δουν τα παιδιά, δηλαδή ό,τι έχουν κάνει, ό,τι έχουν η γνώση τέλος πάντων που έχουν πάρει, την έχουν πάρει. Τελεία. Τώρα για μένα θα πρέπει, ας πούμε, σήμερα το βράδυ να κλείσουν τα βιβλία.
2: Εννοείται.
1: Νωρίς, 7-8 ώρα το απόγευμα.
0: Ό,τι πήρατε,
1: να κάνουν κάτι που θα τους χαλαρώσει πραγματικά, να κοιμηθούν καλά, να φάνε ένα καλό πρωινό και να πάνε κυριολεκτικά με το κεφάλι τους άδειο. Δηλαδή να πάνε χωρίς κανένα άγχος, χωρίς κανένα στρες. Η γνώση που είναι κτήμα σου είναι κτήμα σου και μπορείς να τη γράψεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Και να βρεθούν το προηγούμενο βράδυ, σήμερα δηλαδή, με τους ανθρώπους που αγαπάνε. Εύχομαι να είναι η οικογένειά τους, γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο, το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Εμένα η οικογένειά μου, θυμάμαι, είχε πάει να φάω ταού και οκτσού. Τι είναι, ξέρετε?
0: Όχι.
2: Ξέρετε? Ναι, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι μία κρέμα γλυκιά από στήθος κοτόπουλου. Παιδιά, είναι κορυφαίο. Είναι κορυφαίο. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Κρέμα γλυκιά από στήθος κοτόπουλου.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ νόστιμο πράγμα.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Τώρα, την άλλη φορά θα
0: το πεις στο στήθος κοτόπουλου και το κάνεις σαν τη γη.
2: Όχι, δεν είναι σαν τη γη. Είναι κρέμα. Πώς είναι η κρέμα πατησέρι? Βρες το βρεσί Εβίτα. Πώς είναι η κρέμα, ας πούμε.
0: Που γεμίζει με τα τρίγωνα πανοράματος.
1: Το πιο αρχοντικό γλυκό της Ανατολής.
0: Άκου τώρα.
1: Τα όκιοξου.
0: Πώς λέγεται?
1: Ταού και οξού.
0: Ταού και οξού. Κάνει κανένας εδώ στο Ηράκλειο να μας φέρει να δοκιμάσει?
1: Είναι ένα παραδοσιακό αρχοντικό γλυκό της Ανατολής με βελούδινη υφή. Περίμενε λίγο να στο διαβάσω. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι η κρέμα που περιέχει αληθινό βρασμένο κοτόπουλο.
0: Ελάχιστη,
1: το οποίο έχει ξεφτιστεί σε ίνες, τέλος πάντων. Ήταν το αγαπημένο γλύκισμα των σουλτάνων του ανακτόρου του Top Capi στην Κωνσταντινούπολη. Και πέρασε στην ελληνική παράδοση μέσω των μικρασιατών, φυσικά. Η γεύση του δεν θυμίζει καθόλου φαγητό. Απλά δίνει μια ιδιαίτερη μαστιχωτή ελαστικότητα στην κρέμα, η οποία είναι γλυκιά, αρωματική και συνήθως περιέχει γάλα, ζάχαρη, ριζάλευρο και βανίλια.
0: Τι μαθαίνω, παιδιά, στο
1: σερβίρεται πάντα κρύο, πασπαλισμένο με κανέλα ή τριμμένο φιστίκι. Βέβαια. Μια πολύ γνωστή παραλλαγή του είναι το καζάντιπι. Καζάντιπι
0: το καζάντιπι δεν είναι κοτόπουλο μέσα, παιδιά.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι
2: δεν
1: ένα αποβαλίσιο γάλα το καζάντιπι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δίνουμε είναι... ιδέες να το κάνει κάποιο και εδώ.
0: Μου ήρθε και μια νέα ιδέα. Σπλινογάρδμο κανταήφι. Σκέψτε το λίγο με τα τεράκια.
1: Μάτα μου, ωραία.
0: Αντί για κατά τα φύλλα του κανταϊφιού να βάλει το εντεράκι.
2: Α, σπλινογάρδμο.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
2: Αυτό γίνεται.
1: Ωραίο και το καζάντιπι.
0: Παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό τώρα που μας είπες. Ξαναπες μας τίτλο, πώς λέγεται, Βίτα.
1: Ταού και οξού.
0: Ταού και οξού, έτσι.
1: Ναι, έχει μια συνταγή του Μακρινιώτη, αυτή βγάζει πρώτη. Είναι ένας γνωστός.
0: Σαν τουρκικό φαίνεται όλο αυτό.
1: Τουρκικό είναι, καλά. Τουρκικής καταγωγής. Δεν είπαμε τώρα ότι ήρθε από τους μικρασιάτες.
0: YouTube. Σαν να ακούω το Σουλτάρο να μιλάει. Ναι.
1: Αυτά. Όχι, γενικότερα είναι πολύ ωραίο σήμερα τα παιδιά λίγο να χαλαρώσουν, να κάνουν μια αγαπημένη του συνήθεια.
0: Ένα σπα, ένα μασάζ.
1: Ρε παιδί μου, κάτι που να διάσει λίγο το μυαλό, γι' αυτό λέμε, δεν το διάβασμα. Πρέπει να τελειώσει νωρίς σήμερα, 7 η ώρα το απόγευμα. Όταν κάνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ας πούμε, που θα τους κάνουν να νιώσουν ασφαλείς, θα πρέπει να κλείσουν τα βιβλία, να κάνουν ένα ωραίο χαλαρωτικό μπάνιο, να κάνουν
2: πάνε στα τείχη να κάνουν μια βόλτα επάνω. Μπράβο. Μέχρι την πύλη του Αγίου Ανδρέα, να γυρίσουν με ανθρώπους που αγαπάνε.
0: Παραλιακή, να αναπνεύσουν λίγο. Μπράβο. Τον καθαρό αέρα της θάλασσας. Βοηθάει, διώχνει το άγχος.
1: Πάρα πολύ καθαρός αέρας.
0: Παιδιά, εγώ διαπίστωσα ότι το άγχος μου το διώχνει και το στρες το να πλύνω το αυτοκίνητό μου.
2: Μπράβο. Μπορείς να πλύνεις και το δικό μου, είναι χάλια.
0: Είναι φέρε μου το, σε παρακαλώ, δεν έχω πρόβλημα. Πάω στα πλυντήρια αυτά τα κέρματα. Είναι φοβερά έτσι.
1: Αγχολητικό
0: και ηρεμό.
2: Δηλαδή, το ανακάλυψα πρόσφατα. Φοράω και εκείνες τις μπλούζες τις άσπρες. Έτσι, και
0: με
2: σορτσάκι, με σορτσάκι και κολλάει επάνω, ξέρεις.
0: Βίντεο κλιπ, ναι, Σάκης Ζουρβάς, ναι. 1992.
2: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το κάνω αυτό για κανένα λόγο.
0: Ποιο τώρα?
1: Το να πλύνω αυτοκίνητο μόνη μου. Δηλαδή, όχι, πραγματικά.
0: Εσύ έχεις πλύνει μπαλκόνι ή έχεις πλύνει άλλα. Το αυτοκίνητο σου κάνει τι?
1: Εμένα αυτό που με χαλαρώνει πάρα πολύ, παιδιά, είναι η μαγειρική.
2: Μπράβο. Τα ού και οχτσού.
0: Τα ού και οχτσού σήμερα. Γιατί σήμερα στο σπίτι θα είσαι καλοκαιρινού. Θα είναι ανοιχτό μπουφέ κάτω καλοκαιρινού. Θα περνάτε να τρώτε τα ού και οχτσού.
1: Ευχαρίστω.
0: Αυτό. Ανοιχτό μπουφέ.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, το καλύτερο μου είναι να έχει κάτι με ζυμάρι σχέση. Δηλαδή να ανοίξει φίλο, να κάνει κάτι σε πίτα, κάτι σε τέτοιο. Δηλαδή,
0: πίτα
1: αυτό είναι.
0: Τα ού και οχτσού από πάνω.
2: Από μέσα.
1: Όχι, ρε, γιατί θέλω να πω ότι η αγχολητική διαδικασία.
0: Βάλε από κάτω μία πίτα, βρε παιδί, μία στρώση και από πάνω βάλε αυτό το τάκι οχτζού.
1: Πολύ σημαντικό να ξέρετε τι σας χαλαρώνει και τι σας ξεαγχώνει. Είναι μία πολύ σημαντική γνώση για τον εαυτό σου, διότι μπορείς να αποφορτιστείς ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Μπράβο. Ανακαλύψτε τα, βρείτε τα, ψάξτε
1: οπότε,
0: τα.
1: Οπότε, ναι, βρείτε τα και ενημερώστε και τους άλλους, διότι μερικές φορές το να σε βλέπει ο άλλος να κάνεις κάτι που εσένα σε χαλαρώνει, του δίνει και ένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι. Ας κάνω μία ερώτηση. Πώς είσαι, ας πούμε, τι συμβαίνει στη ζωή σου και νιώθεις στρες? Δεν είναι κακό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ναι και 31, χωρίς στρες εμείς θα πάμε στο break μας.
1: Α, να πω λίγο, θα επιστρέψουμε με το βουβάλι.
0: Α, το βουβάλι, παιδιά, όλα τα λεφτά.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Αυτό αναρωτιέται η κυρία. Where is my husband? Λοιπόν, μόνο οι χείρες ξέρουν που είναι ο άντρας.
1: Μόνο, έχεις δίκιο. Θέλω να πάμε λίγο μέχρι το Μπαγκλαντές. Διότι εκεί πέρα είχαν οι άνθρωποι είχαν φτιάξει τέλος πάντων κάποια βουβάλια. Τα είχαν ετοιμάσει για να τα πάνε
0: για σφαγή. Τα είχαν ετοιμάσει, παιδιά, τα βουβάλια.
1: Και ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένας σπάνιος. Σταμάτα μωρέ. Ένας σπάνιος αλπίνος βούβαλος. Ναι. Αλπίνος, το τονίζω. Ο οποίος, παιδιά, ήταν διάσημος βούβαλος. Διότι λέγανε ότι μοιάζει στον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας που έχει στο κεφάλι του. Αλκινόη, θέλω και συγγνώμη να δει. Είναι αυτό ο
2: Μοιάζει.
0: Είναι ίδιο.
1: Μοιάζει, παιδιά, μοιάζει. Κατά κύριο λόγο στο βλέμμα εκτός από την τούφα.
0: Παιδιά, βρείτε το βουβάλι
2: και
0: να το δείτε.
2: Και στα κέρατα.
0: Ναι.
1: Θα έχει σίγουρα, γιατί είναι και αλμπιμπελό. Τέλος πάντων, ναι. Και ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε. Επειδή ο βούβαλος 700 κιλών, έτσι, δηλαδή, όχι αστεία, έμοιαζε στον Ντόναλντ Τραμπ, γλίτωσε τη θυσία.
2: Τι λέει.
1: Γλίτωσε τη σφαγή, παιδιά.
0: Τον είδανε, σου λέω, ο Ντόναλντ. Πού το πάτε αυτό, να το σφάξετε? Όχι, παιδιά, αφήστε τον
1: έξω.
0: Έχει
1: να σφάξει αυτός πολλούς. Οπότε αυτόν. Σου λέει, ας μην σφάξουμε τον
0: βουβάλο. Παιδιά,
1: τον
0: να γλιτώσει τώρα το βουβάλι επειδή μοιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω, κύριος Τραμπ, πώς θα το πήρε.
1: Ο κύριος Τραμπ χάρηκε, γιατί σου λέει,
0: να δες.
2: Αυτό γλίτωσε. Εγώ. Θα αναρωτιέται.
1: Ναι, γιατί έχουν γίνει και πολλές επιθέσεις εναντίον του. Αλλά αυτός επίσης θα είπε: δες τι πέρασε, έχω και στον Μπαγκλαντές. Δικό μου και αυτό.
0: Αν ήμουν εγώ Τραμπ, θα το έπαιρνα να το βάλω στο. Μεγάλο Μαξί μου,
1: στο λευκό οίκο.
2: Το πιστεύω ότι... στο Μαξί μου.
0: Το Μαξί μου με την Κίμπερλι. Με την Κίμπερλι, παιδιά.
1: Το μόνο που λείπει από το λευκό οίκο είναι το αυτό. Βουβάλι του Ντόναλντ.
0: Εξαιρετικό.
1: Αυτά που λέτε.
0: Τα φιλιά να στείλω, ναι, τώρα στην Κίμπερλι που την ανέφερα.
1: Ο ιδιοκτήτης, λέει, της φάρμας, ναι, είπε ότι ο νεότερος αδερφός του έχει την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι που αποδείχτηκε τελικά ότι θα ήταν σωτήριο για τη ζωή του βουβαλιού.
0: Ωραία.
2: Να το στείλουν εκεί.
0: Να καλά.
2: Στον Ντόναλντ.
0: Πες σχέση.
2: Βέβαια.
0: Να το στείλουν όπως είναι, κανονικά. Σε το πλύνουν, να το ετοιμάσουν. Να πάει εκεί που πρέπει. Αυτά τα όμορφα, παιδιά. Με την Κίμπερλι έχουμε κανένα νέο τίποτα?
1: Η Κίμπερλι.
2: Να ρωτήσουμε τον Αργύρο.
0: Παιδιά, είχαμε παλιά, είχαμε τα νέα του
1: καλά
0: Παλατιού.
1: Καλά, σας είπα ότι έπεθα μία μέρα. Εδώ πέρα ήμασταν και ξεκίνησα και ρωτούσα το ChatGPT από πού έχουν αυτοί οι δύο σχέση και γιατί, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και είπε το ChatGPT, μου είπε τότε, ότι δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά ένας κουμπάρος του Αργυρού, που δεν ήξερε το ChatGPT το όνομα του κουμπάρου, ήταν φίλος με την Κίμπερλι και τους έφερε σε επαφή όταν σε ένα ταξίδι του Αργυρού στην Αμερική. Και μετά κάπως η Κίμπερλι τον νιώσε οικογένεια.
0: Αυτό.
2: Έτσι δεν γίνονται και οι δικές μας σχέσεις.
0: Έτσι,
2: κάποιος μας γνωρίζει κάποιον.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και μετά κουμπώνουμε ένα με τον άλλο κολλητή. Και γινόμαστε κολλητοί. Αυτό,
2: ναι,
0: σωστό.
2: Έτσι.
0: Πολύ καλά.
2: Η Κίμπερλι, δηλαδή, γιατί να διαφέρει? Γιατί είναι πρέσβυρα?
1: Όχι.
2: Γιατί νιώθεις ότι θα πάει στα μπουζούκια 10 η ώρα το πρωί που είπατε πιο πριν?
1: Να σου πω κάτι. Μοιάζει πάρα πολύ με Θεσσαλονικιά όμως. Η Θεσσαλονίκη δεν που... είναι έτσι.
0: Έχεις δίκιο. Η Κίμπερλι, παιδιά, μήπως έχει κάποιο DNA από Θεσσαλονίκη.
1: 10 το πρωί.
0: Κοκεταρία.
2: Όπως και ένας πρωθυπουργός Γαλλίας, ποιος ήταν, ο προηγούμενος που μπήκε και φυλακή.
0: Ο Σαρκοζή.
2: Μπράβο. Αυτός έχει από τους Εβραίους Θεσσαλονίκης κατάγεται. Μα τι μαθαίνουμε πρωί?
0: Μιλάμε για το Υπουργείο Πολιτισμού. Κυρία Μενδώνη, αν ακούει, μπορεί να χορηγήσει την εκπομπή. Ναι. Κυρία Μενδώνη, τα φιλιά μας.
1: Ναι, μου λέτε αυτά. Οπότε και η Κίμερλη κάπως έτσι με τον Αργυρό.
0: Αυτό.
1: Ψάχνω
0: όλα καλά, παιδιά.
1: Κουμπάρο, άμα ξέρει κανείς.
0: Τι να δω, ναι, ψάχνετε
2: και εσείς. Άμα ξέρει κουμπάρο σου και για μένα, πες.
1: Ναι, κάπως, ναι, δεν ξέρω.
2: Κανένα.
1: Λίγο να μας γνωρίσει κάποιον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ίσως, δεν ξέρω.
0: Ψάχνετε για πρέσβη.
1: Βασικά τα σοκολατάκια θέλουμε.
0: Τα σοκολατάκια του πρέσβη.
2: Εγώ και για πρέσβυρα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψω και θα μάθουμε τι θα γίνει με τη Σία Κοσιόνη.
0: Powerplay της εβδομάδας έρχεται αμέσως τώρα. Έρχεται το σύντομο break και ερχόμαστε με αυτά εδώ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Και τώρα.
10: Και τώρα.
8: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέψαμε.
1: Θέλω να σας πάω στην. Α.
0: Θα πάμε στην εταιρεία Κασοτάκης πριν πάμε οπουδήποτε, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, Κασοτάκης, όπου αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, η Σία Κοσιόνη έφυγε από τον Sky μετά από πολλά χρόνια. Μπουρουμπούρου, χαμούλης έγινε.
0: Λάτα.
1: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.
0: Λάτα.
1: Συζητάει με τον Αντένα.
0: Λάντζα στη Γερμανία,
1: όμως,
0: στη εστιατόρια.
1: Στον Αντένα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι στον Αντένα κεντρικός παρουσιαστής είναι ο Χατζηνικολάου. Χωράνε μαζί σε ένα δελτίο.
0: Να το.
2: Άμα έχει πολλά, ναι, άμα έχει πολλά λεφτά Αντένα, μπορεί να πάρει και
1: τους δύο. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τη Σία Κοσιόνη μαζί με τον Χατζηνικολάου σε ρόλο κεντρικού παρουσιαστή?
0: Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Θα ήθελε κάποιος να δει τη Σία Κοσιόνη σαν σχολιάστρια?
2: Εγώ φυσικά δεν θα ήθελα να τη δω καθόλου, αλλά δεν έχει
0: σημασία. Εγώ στη Λαμπύρη.
1: Δεν θεωρώ ότι θα τη ταιριάζει.

0: καλύτερο σχολιαστή ever είναι ο Πρετεντέρη. Που τις μισές φορές, παιδιά, δεν καταλαβαίνω καν τι λέει εγώ προσωπικά.
1: Καθόλου.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Νιώθω λίγο ότι χάνει κάποια γράμματα από το λόγο του. Το έχει παρατηρήσει κανένα αυτό ή μόνο εγώ?
1: Μήπως παθαίνει κεφαλικό εκείνη την ώρα ο άνθρωπος και εσύ το κοροϊδεύεις?
0: Δεν το κοροϊδεύω. Απλά λέω ότι δεν λαμβάνομαι πάνω τι θέλει να πει. Όμως έχω ταυτιστεί μαζί του μερικές φορές γιατί ξεχνάει ονόματα. Που το παθαίνω και εγώ αυτό. Ναι. Ο καημένος παθαίνει ένα τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε. Ο Χατζηνικολάου σίγουρα δεν έχει χάρη πολύ με την εξέλιξη. Σίγουρα. Να του φέρω σχολιάστρια τη 20 χρόνια, τώρα αλήθεια.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος μπορεί να το θέλει κιόλα, να τον ξεκουράζει
2: λίγο
1: κάποιο.
2: Νομίζω συμβαδίζουν αυτοί οι δύο σε πάρα πολλά. Τις ιδέες, την νοοτροπία.
1: Read the book, bro. Νοοτροπία.
0: Για να δεν το βλέπω, τέλος πάντων. Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη τηλεοπτική σεζόν, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι θα υπάρχουν ανακατατάξεις και σε τέτοιες.
1: Παιδιά, ίση από κεντρικιά να πάει τώρα διπλοκεντρικιά.
0: Σχολιάστρια.
1: Διπλοκεντρικιά.
0: Σχολιάστρια θα είναι, αγάπη. Δεν θα είναι διπλοκεντρικιά. Σχολιάστρια. Πανελίστρια. Άλλο παρουσιάζει, άλλο σχολιάζει.
1: Να σου πω κάτι. Κακός που δεν πήγε με το Βαγγελάτο να κάνουν μέσα τα graphics εκεί πέρα να γίνεται χαμός.
2: Να μπαίνουν στα υποβρύχια.
1: Μπράβο.
0: Μαζί, αγκαζέ. Δεν νομίζω θα την ήθελε. Γενικότερα η Σία τώρα πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, εσύ λες Σία και εμένα πάει. Ακούω σαντελιέρ στο μυαλό μου. Ναι, σαντελιέρ. Στην τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Άλλο η μία Σία και άλλο η
0: άλλο, άλλο.
2: Μπορεί να κάνει πρωινό.
0: Πάντως εγώ θα.
1: Πρωινό που όμως.
0: Πρωινό ενημερωτικό εννοείς.
2: Όχι, ενημερωτικό αυτά που έκανε με Νεγάκη, γιατί ας αλλάξει.
1: Δεν το έχει, μωρέ,
0: να, όχι, μωρέ. Παιδιά, ας μείνει να κάνει. Δηλαδή, μία βραδινή ενημερωτική, εγώ είμαι οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να την
1: να
0: βλέπω και σε ειδήσεων.
1: Το να μείνει στο σπίτι
0: τη,
1: δεν το έχουμε σε πλάνο.
0: Έλα, ρε παιδί μου, για φορά.
1: Ο ΑΕΠ, παιδιά, δεν έχει ένσημα να πάρει ταμείο ενεργία.
0: Είναι και άντρα τη άνεργο.
1: Για να κάτσουν να δούνε.
2: Αυτό θα έλεγα.
0: Είναι και το Στεφάνι ανάγκη.
1: Μπράβο, να κάτσουν και δύο με δύο ταμεία ο ΑΕΠ, να δούμε να βγαίνουν πέρα το μήνα. Από περιέργεια και μόνο. Εγώ θα καθόμουν ένα χρόνο.
0: Αυτοί έχουν. Κοίτα, ναι, το όνομα φέρει και περιουσία μαζί του συζήτηση.
1: Και δεν έχω έτοιμο το φτωχολογία να το ρίξω τώρα πως είμαστε το τραγούδι.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Αλήθεια εμάς.
1: Αυτό. Μια χαρά. Ωραία, αφού τελειώσαμε και με τα πλάνα τη Σία τη Κοσιόν, είμαστε εντάξει, το κλείσαμε το κεφάλαιο. Τη διορίσαμε.
2: Εγώ ηρέμησα τώρα.
1: Αυτό το
0: βασικό. Μάλλον θα πέσουν αντένα.
1: Αν δεν έλεγε κάτι έξτρα τα απογεύματα, να μου το πήρα. Τη βάλω και στα μύρο που θα είναι συνοδό και να δίνει τα πρόψη.
0: Ωραία.
2: Μπορεί να πάει rampage agent.
1: Πολύ καλό.
2: Στην πίστα.
1: Ωραίο. Στα αεροπλάνα να κάνει τα νοήματα αυτά μετά.
2: Αυτό είναι ο Μάρσαλερ.
1: Να είναι αυτό, ναι, με τις ρακέτες.
2: Πολύ ωραία.
1: Κάνει
2: δουλειά.
1: Κάνει νόημα στο αεροπλάνο. Από που να. Ωραία δουλειά και αυτή, παιδιά. Πολύ
2: γιατί
1: καλή για την.
2: Δεν έκανε τόσα χρόνια κάτι έτσι, οργάνωνε εκεί τις εκπομπές της.
1: Ορίστε.
2: Ας οργανώνει εδώ και το δικό μας το αεροδρόμιο.
1: Το καινούργιο ή το παλιό?
2: Το παλιό.
1: Παλιό,
2: το καινούργιο.
0: Αργή.
2: Δεν νομίζω ότι θα.
0: Πήρα να βάλει για το 28, σου λέει.
2: Περίμενα ακόμα.
1: Ένα μου τα λέτε και το αίμα ανεβαίνει πάλι στο κεφάλι. Λοιπόν, είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Κίση 961. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε βέβαια την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
0: Θα σας πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες Αθηναϊκής Επιλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση. Γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη σας περιμένει μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε ποια είναι η κρεβατοκάμαρα που ταιριάζει στο δικό σας το ύφος και στυλ. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιλογραμμή στο Instagram.
1: Επιστρέφουμε γιατί έχουμε να δώσουμε και δωράκι για το Aqua Plus.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 6 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα. Έχουμε, παιδιά, σήμερα πάλι πολλά τα μέτωπα. Τι μου δείχνεις?
1: Δείχνω την εφημερίδα μας, την Πυριδοξίνη, ναι, που βγήκε φέτος στο Εκτολίκιο, στο Εκτολίκιο, με παιδιά από την Τρίτη Λυκείου, από τη Δευτέρα κυρίως Λυκείου, ναι, και κάποια από την Πρώτη Λυκείου. 16 φύλλα πήραμε μέρος στο διαγωνισμό του Βήματος.
2: Άνα, για πες, πώς
1: πήγε? Τίποτα.
0: Τζίφος, παιδιά.
2: Εγώ τον είδα τον διαγωνισμό και είχα λίγο το νου μου.
1: Αχ, ευχαριστούμε.
0: Ήταν οι σχολικές εφημερίδες που διαγωνίζονταν.
1: Ναι. Του χρόνου όμως θα πάρουμε μέρος και σε άλλο διαγωνισμό. Ελπίζω να είμαι σε Λύκειο και του χρόνου.
0: Το ευχόμαστε.
1: Και να κάνουμε πάλι την Πυριδοξίνη που ξεκίνησε από το Τρίτο Λύκειο, από ένα τμήμα το Β6, που η βιταμίνη 6, που τα ξέρεις εσύ. Είσαι επιστήμονας, Μιχάλης. Είναι η πυριδοξίνη. Η βιταμίνη 6, B6, λέγεται πυριδοξίνη. Ναι. Οπότε τη βγάλαμε πυριδοξίνη τότε, ναι, και παρέμεινε πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι η πέμπτη χρονιά που βγαίνει εφημερίδα με τα άρθρα των παιδιών. Φέτος είχαμε Gen Z και κριτικά γλέντια. Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο άρθρο αυτό.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίο άρθρο. Είχαμε SAS. Είχαμε ποίηματα. Ξέρετε ποιος έγραψε ποίηματα? Μία κοπέλα, η Μαριέβα Λέων, που πήρε και το παγκόσμιο στο kickbox. Είναι στο σχολείο μας, στο Εκτολίκιο, και γράφει και πολύ ωραία ποίηματα.
0: Εκτός από τα μπουκέτα.
1: Ναι. Και πολλά έτσι πολύ ωραία άρθρα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία άρθρα για το γυμναστήριο, για τα ενετικά τείχη που λέγατε. Πόσο άντεξε αυτό το κάστρο. Για την Μαρία Μιλωνά, μια καθηγήτρια του έκτου λυκείου που έφυγε δυστυχώς από τη ζωή πολύ ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Και πέρσι βιώσανε και αυτόν τον αποχωρισμό τα παιδιά. Και για τον τελευταίο πειρασμό, την ταινία του Καζαντζάκη, ναι, η ταινία ήταν του Σκορτσέζε,
0: ναι,
1: του Καζαντζάκη, που δεν παίχτηκε, παιδιά, ποτέ στο Ηράκλειο. Και είχαν γίνει το 88, είχαν γίνει φοβερά επεισόδια στην Ελλάδα.
0: Άκουτα.
1: Αλλά αυτά τα επεισόδια έγιναν με σκοπό, γιατί ήταν και το σκάνδαλο Κοσκοτά. Δεν ξέρω αν έχετε τόσο μεγάλους ακροατές. Εσείς τα θυμάστε?
0: Ναι, τα θυμόμαστε, παιδιά.
1: Ναι, ήθελα να καλύψουμε λίγο το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ήταν ο ίδιος εισαγγελέας που έδωσε την άδεια να παιχτεί ο τελευταίος πειρασμός στην Αθήνα, και ο ίδιος που ασχολήθηκε και με το σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη χώρα.
0: Τι να λέμε τώρα,
2: και βλέπετε,
0: παιδιά,
2: ότι 40 χρόνια μετά και δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές. Λοιπόν, έχουμε και ειστηριάκια για Τεχνόπολης. Α, το Άκου Πλάς το δώσαμε?
2: Όχι.
0: Το 28-12-55-961, παιδιά, και καλέστε.
3: 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο καλέστε για να σας στείλουμε στο Aqua Plus.
2: Λοιπόν, θέλω να
0: και
2: σας
0: την παρέα σας, Μόνη. Έτσι, double.
2: Θέλω να... Μετά θα σας πάω στον Πάπα Λέοντα να δούμε τι δοκίμασε.
0: Τι δοκίμασε ο Πάπας Λέοντας, σε λίγο θα μάθουμε, και δεν ήταν το καζαντιμπί που λέγαμε πριν. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας.
4: Κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Πώς σε λένε?
4: Καλά, Γιώργος.
2: Γιώργος. Γιώργο, για πες μας, από πού μας ακούς?
4: Αμοντάρα.
0: Αμοντάρα.
2: Έχει κίνηση?
4: Αμοντάρα. Όχι τόσο πολύ.
2: Ζέστη έχει?
4: Ναι, ζέστη θα έλεγα αρκετά.
2: Ωραία, τέλεια. Θέλεις να πας άκουα?
4: Σίγουρα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ωραία, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Έτοιμοι για τα μαγιό, παιδιά. Έτοιμοι να τα βγάλουμε, να γίνει χαμός ο απόλυτος.
1: Το Σαββατοκύριακο κάτι θα γίνει. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Όποιο και αν δει σήμερα, άγνωστο συγγενή, φίλο, σύντροφο, συνεργάτη, να σου το παίζει αδύναμο ή θύμα για να εκβιάσει χάρες με τζιμπήσεις. Έτσι καλομαθαίνει του γύρω σου και άντε να του μαζέψει με τα 9.
0: 9, γιατί, 9.
1: Για να δω, είναι μια προειδοποίηση. Ναι, όχι, δεν. Ταύρε, έχεις έναν εσωτερικό μηχανισμό σχεδόν ψυχαναγκαστικό. Κατακρίνεις νυχθημερών για ένα διάστημα τον εαυτό σου και μετά ψάχνεις παρηγοριά, γοητεύοντας κάποιον σε σημείο απόλυτης παράδοσης. Σήμερα είσαι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που ψάχνεις ένα χάδι για να γιατρέψεις τις πληγές που εσύ μόνος σου έχεις ανοίξει.
0: 7.
1: Δίδυμε, όταν χαίρεσαι, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να είναι δίπλα σου. Όταν όμως ξενερώνεις, τότε δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να είναι δίπλα σου. Είτε γιατί βλέπεις τις εκκρεμότητες στη δουλειά να στηβάζονται, είτε θα πρέπει να ελαττώνονται, είτε γιατί προσμένεις μια συνάντηση που σε αγχώνει, δεν μπορείς να βρεις ηρεμία. 7. Καρκίνε, αν νιώθεις ευάλωτος, παραπονεμένος ή έστω ζαλισμένος από την ένταση της καθημερινότητας, τότε δεν είναι χαζό να πεις ναι σε προτάσεις για εξόδους ή να κάνεις υπερορίες. Η λέξη ηρεμία δεν σου λέει τίποτα. Αυτό χρειάζεσαι σήμερα. 8. Λιοντάρια, ο εγκεφαλικός κινητήρας κινείται με τη ρεζέρβα σήμερα, οπότε μη ζορίζεστε για να προλάβετε όλους τους συνηθισμένους χρόνους. Το μόνο που κάνετε είναι να καίτε πιο γρήγορα τη βενζίνη και να αδειάζει τον ντεπόζιτο. Στο ρελαντί σήμερα η μέρα.
0: 7.
1: Παρθένε, μην περιμένεις να επιτύχεις σήμερα. Μισό λεπτό.
0: Δεν περιμένω επιτυχώς σήμερα.
1: Απόλυτη συγκέντρωση. Το μυαλό σου θα ταξιδεύει, θα αποσπάται, θα αντιδράει, θα ζητάς ανάσες αντί για τη ρουτίνα των υποχρεώσεων. Οπότε δεν χρειάζεται να πιέσεις κι άλλο τον εαυτό σου. Θα αρχίσεις έτσι να.
0: Τέλος πάντων,
1: θα αρχίσεις λίγο να εκτονώνεις νεύρα. Οπότε. 7. Ζήγε, είναι ωραία να βυθίζεσαι σε αυτή τη θανατηφόρα γοητευτική εγωπάθεια ή τέλος πάντων γίνεται όλο και πιο δύσκολο τον τελευταίο καιρό να απολαύσεις την ίδια την ύπαρξη του εαυτού σου.
0: 7.
1: Σκόρπιε, σήμερα εσύ θέτεις τον τόνο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Θέλεις σκληρό ροκ, το έχεις. Θέλεις μελωδική φλιαρία, το πηγαίνεις προς τα εκεί. Θέλεις σιωπή, ένα βλέμμα σου αρκεί. 8. Το ξότι. Το πάρτι κάπως είναι λίγο σαν να τελειώνει εδώ. Έχεις ζήσει έντονα τα τελευταία 24 ώρα σαν να είσαι έφηβος και κάπως οι δυνάμεις έχουν αρχίσει να τελειώνουν. Προς το βραδάκι ξανά αποκτάει το χαμόγελο έτσι το πρόσωπό σου.
0: 7.
1: Εγώ και ρε, η επικοινωνία με τους ανωτέρους σου και τους συναδέλφους σου έχει γνωρίσει και πολύ καλύτερες μέρες. Αφού λοιπόν είσαι έτοιμος να αρπαχτείς με το παραμικρό, δεν θα ήταν ανόητο να δώσεις εσύ ο ίδιος την αφορμή.
0: 7.
1: Υδροχόε, άντε πάλι γνωστή κόντρα για το πόσο δουλεύεις, για το πόσο δεν σκέφτεσαι ή δεν νοιάζεσαι τέλος πάντων τον εαυτό σου, πόσο ψύχρεμος μπορείς να μείνεις, πόσο γεμάτος και κατανόης τέλος πάντων. Αν η σχέση σου τίνει να σε πνίγει στην κρίνια, τρέχα μακριά σαν να σε κυνηγά ένας μήνος με σφίγγες.
0: Απ' τη ζωή βγαλμένα.
1: 7.
0: 7.
1: Ηχθεί, όσο περισσότερο είναι οι σημαντικές σχέσεις στη ζωή σου μοιάζουν να έχουν παραδοθεί σε σιβηρικό χειμώνα, τόσο πιο γρήγορα θα αγγίξεις τα όρια της έκρηξης και θα ψάχνεις για καυγάδες με κάθε αφορμή. Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες που ψάχνεις θύμα για να ξεσπάσεις. Μην καταπιείς την ένταση, θα είναι πολύ χειρότερα.
0: 7. Πάμε για μεσόωρο. Παιδιά, τι περιμένατε μεσόωρο με τόσα επτάρια?
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ορίστε για το χοροδιακό σου το κομμάτι. Το Unholy, παιδιά, εξαιρετικό και ταιριάζει και με το θέμα του Πάπα. Unholy, ανίερο.
1: Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Έχεις ένα Πάπα, τον Πάπα Λέοντα. Τι θα του πήγαινες να δοκιμάσει?
2: Ταού και οκτσού.
0: Και εγώ.
1: Εσύ?
0: Αυτό
1: εσύ.
0: Το ίδιο το ταού και οκτσού. Και μετά θα το έλεγα ότι έχει μέσα κοτόπουλο. Θα του λέω πάτα.
2: Σκέψου να του άρεσε κιόλας.
1: Σε περίοδο νηστείας.
0: Σε περίοδο νηστείας θα το πήγαινα,
2: βέβαια. Ναι, ναι. Μια κρεμούλα είναι.
0: Μια κρεμούλα, ναι.
2: Πάτερ μου. Ναι.
0: Πάτερ μου, πάτερ μου.
1: Λοιπόν.
0: Τι του πήγαν να δοκιμάσει?
1: Ο Τζον Έλκαν, που είναι πρόεδρος της εταιρείας Ferrari, του πήγε να δοκιμάσει μια Ferrari, παιδιά.
0: Κόκκινη Ferrari που λέει
1: και
0: η Έλληνα.
1: Όχι, κόκκινη, λευκή, για να ταιριάζει με το Ράσο. Ράσο τα λένε και οι πάπες αυτά.
2: Πώς να τα λένε αλλιώς? Αυτή
1: ξέρω.
2: Φοράνε κάτι, κάτι άσπρα φοράνε οι καθολικοί. Άσπρα.
1: Γι' αυτό,
2: φοράνε,
1: επειδή είναι ένα άσπρο, ταιριάζει με την άσπρη τη Ferrari.
0: Δεν είναι ένα απλό άσπρο ράσο, τα δικά μας τα ράσα. Και είναι hot κουτσίο, σου λέω. Δεν είναι κάτι. Σίλια Κρυθαριώτη, δεν είναι ράσο. Συγγνώμη κιόλας.
1: Είναι αυτή η πρώτη, λέει, τετράθυρη Ferrari, ρώτησε ο Πάπας. Είναι η πρώτη πενταθέσια, απάντησε εκείνος. Ο Πάπας κάθεται στη θέση του οδηγού.
0: Ξέρω τι το απάντησαν μετά. Πάπα ούτε. Πάπα ούτε. Πάπα ούτε.
2: Περίεργο όμως, ρε παιδί μου, πεντάθεσιο, γιατί είναι για οικογένειες. Ο Πάπας δεν ούτε πρόκειται να παντρευτεί, ούτε παντρεύτηκε.
1: Γιατί θέλει θέσια να κάνει βόλτα.
0: Η οικογένεια θα κάνει βόλτα με Ferrari. Δηλαδή.
1: Είναι ο δοκιμαστής, ήταν δοκιμαστής οδηγός της συγκεκριμένης Ferrari. Του εξήγησαν ακριβώς τι και πώς. Θέλω να σου πω ότι η συγκεκριμένη Ferrari αποδίδει 1000 ύπους, μπορεί να φτάσει 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα.
0: Α, είναι οικογενειακό αμάξι, έχεις δίκιο. Πραγματικά, είναι δηλαδή να προλάβεις το φροντιστήριο. Πατάς τον γκάζι και φτάσεις παιδιά στο φροντιστήριο κατευθείαν. Τι να λέμε, κολυμβητήριο, φροντιστήριο, όλα τα έχεις περάσει όλα στο διάβασμα.
2: Γι' αυτό τη δοκίμασε ο άνθρωπος.
0: Αυτό.
2: Εδώ στο Ηράκλειο θα δούμε πολλές, παιδιά.
0: Βέβαια, και με την ακούβα που έχουμε, η Ferrari θα πάει στο διάστημα κατευθείαν. Τι μου λες τώρα.
1: Στοιχίζει τα 500 χιλιάρικα, είναι η τιμή εκκίνησης.
0: Και οικογενειακή τιμή, αν μη τι άλλο. Θα βγει κάποιο Ferrari Pass, να υποθέσω, που θα μας δώσει η κυβέρνηση επιχορήγηση. Ναι, Ferrari Pass.
1: Είναι η τιμή εκκίνηση, το απλό μοντέλο, όχι το full extra.
0: Είναι αυτό με τα παράθυρα που το κάνεις έτσι με το χέρι και τα νοικοκλίνησε.
2: Το χειροκίνητο.
0: Είναι το απλό, το χειροκίνητο παράθυρο. Με τα 500 χιλιάρια μην βρίσκει ηλεκτρικό παράθυρο στη Ferrari.
1: Συγγνώμη,
0: ούτε παπα ούτε.
1: Η εταιρεία, λέει, είναι εννοείται ότι είναι υβριδικό το μοντέλο κτλ. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να αναπτύξει το 40% της μοντέλου της να είναι πλήρως ηλεκτρικά.
2: Ηλεκτρικό. Πάει, λέει, ορίστε.
0: Παιδιά,
2: θα πηγαίνεις εκεί στο χαλκιαδάκι.
0: Τα κουμπώνεις, θα φορτίζεις.
2: Ναι, σωστό. Γιατί όχι.
0: Ορίστε, παιδιά, πολύ καλά. Πάντως, πήρε ο Πάπας στη Ferrari.
1: Τη δοκίμασε, βρε Μιχάλη, πού να την πάρει ο Κωνσταντίνο.
2: Δεν έχει οικογένεια, βρε Μιχάλη.
0: Είναι σωστό. Δεν έχει παιδιά. Αυτό. Γι' αυτό αλλιώς θα την έπαιρνε.
1: Το βλέπεις εδώ, Μπιμπέλο, και δίπλα αυτός με το άσπρο του ταιριάζει τέλεια.
2: Νομίζω ότι έπρεπε να φορέσει άλλο ράσο.
0: Θεωρώ, παιδιά, ότι την πήγανε επειδή δεν θα τον δελεάσουν, να του πούνε κοίτα, δεν σου φέραμε. Δοκίμασε και άμα σ' αρέσει, πάρτι. Αυτό έχει και λεφτά. Κόβει τιμολόγιο.
1: Πώς έχει λεφτά? Αυτό είναι ο αμερικανικής καταγωγής, είναι ο καινούριος.
0: Να του κόψει τιμολόγιο, θα ξεπέσει και από την εφορία.
2: Μαζί με το Βόδι εκείνο.
0: Μαζί με το Βόδι. Πράγματα καλά τα λέει εδώ πέρα η Αλκινόη.
1: Αυτό δεν είναι που είναι φιλοαμερικανός από τον τέτοιο αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό
2: είναι ο Πάπας. Δεν θα ανοίξουμε το στόμα μας τώρα.
1: Είναι που ήταν εντεταλμένο, τον είχε διαλέξει ο Τραμπ.
0: Α, το διάλεξε. Παιδιά, συγγνώμη, τους πάπες.
1: Όχι, δεν τον διάλεξε.
0: Με τους καπνούς δεν τα βγάζουν.
1: Ναι, με τους καπνούς. Τον πρότεινε, τον πρότεινε. Αλλά άλλη βαρύτητα τον προτείνω εγώ και άλλη βαρύτητα τον προτείνει ο Τραμπ.
0: Αυτός ο Τραμπ είναι παιδί μου σε όλο τον πλανήτη προτείνει.
2: Και στα βόδια και στους πάπες.
0: Αυτό. Παντού. Σε εμάς εδώ τι πρότεινε?
1: Μας έχει αγκαλιάσει. Το λέω γενικά.
0: Δεν μας πρότεινε, έχει στείλει την εκπρόσωπο αντιπρόσωπο.
1: Μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει βάλει κάτω από τις περούκες του.
0: Αυτό. Κάτω από τις περούκες της. Μας έχει βάλει. Όχι από τις περούκες του. Αυτό, κάτω από τις περούκες της είμαστε εμείς. Της Κίμπελη τις περούκες. Λοιπόν, ναι, θα πάμε τώρα στο break μας. Αν επιστρέψουμε και δεν μας έχει ρίξει ένα πύραυλο Τραμπ, θα είμαστε εδώ. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε.

0: άνασα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά! Είναι ο Λαβύρινθος και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Σπεκτάκιουλα, σπεκτάκιουλα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 39 λεπτά, 40 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε να δώσουμε ακόμα εισιτηριάκια και για Τεχνοπόλη και για Aqua Plus. Διότι αν έχετε ξαναπάρει πρόσφατα παιδιά δώρο, δεν μπορείτε μέσα σε ένα μήνα να παίρνετε κι άλλο. Οπότε ο προηγούμενος αγορατής δεν κατάφερε να πάρει το δώρο και έχει μείνει αμανάτη. 2812-55961, καλέστε μας για να, πάρουμε, να πάρετε και το δωράκι αυτό. Αλλά και τα εισιτηριάκια για το Τεχνόπολη να δείτε σινεμά σήμερα Πέμπτη, όποια ταινία
1: σας
0: θέλετε.
1: Κάτσε να σας πω λίγο ταινίες, μήπως έχουμε και κάτι. Είδες εσύ τον Elvis?
2: Όχι.
1: Τον Michael Jackson εννοούσα.
2: Α, τον Michael Jackson, όχι.
0: Ένα πεθαμένο τέλος πάντων, παιδί μου.
2: Καλά, δεν έχουν πεθάνει. Έτσι λένε. Δεν έχουν πεθάνει.
1: Δεν είναι πεθαμένο, έχει δίκιο.
0: Αυτό. Ένα πεθαμένο.
2: Και την Ταϊάννα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω Backrooms, το οποίο είναι thriller και ξεκίνησε σήμερα και μάλλον είναι πολύ αναμενόμενο γιατί το έχει σε πάρα πολλές αίθουσες. Έχει το Scary Movie που είναι κωμωδία.
0: Το γνωστό παιδί που βλέπαμε στο γυμνάσιο.
1: Remake.
0: Ξαναβγάλω. Remake είναι το Volume 30.
1: Μπράβο, ναι. Έχει και άλλο τρόμου, ούτε καν θέλει τον επιβάτη. Έχει διάφορα παιδιά να δείτε.
0: 2-55-61, καλέστε να σας στείλουμε σινεμαδάκι σήμερα το βράδυ να δείτε να μας πείτε.
1: Ο Michael Jackson συνεχίζει να παίζει. Έχουμε τον Christopher που είναι κοινωνική. Ο διάβολος φορούσε πράντα. Ωραία. Διάφορες παιδικές. Αυτά.
0: 2-55-61, τώρα που γυρνάει, να σας στείλουμε και σινεμαδάκι ή αν θέλετε στο Aqua Plus. Τα φιλιά μου να στείλω στο κορίτσι αυτό που δεν θα πω το όνομα, διότι είναι πολύ γνωστό και χαρακτηριστικό, ναι. Που μας ακούει κάνοντας τη δουλειά στο δρόμο, στους δρόμους του Ηρακλείου. Φιλιά, ξέρεις εσύ ποια είσαι, τα φιλιά μου. Σε συναντάω και σου λέω καλημέρα. Ξέρεις εσύ ποια είσαι, ξέρεις. Με τη στολή εσύ, εσένα λέω.
1: Λοιπόν, ένστολη καλημέρα.
0: Ναι. Ένστολη καλημέρα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πού να σε πάω, κάτσε λίγο να σκεφτώ.
0: Πάντως το Ferrari Pass το περιμένουμε από την κυβέρνηση, έτσι.
2: Εγώ οπότε, πάρα οπότε. Πολύ, γιατί έτσι θα πηγαίνουν τα παιδιά μου στο φροντιστήρια.
0: Έψαχνε το πρωί αν δικαιάται ο μπαμπάς σου ή χθες το ψάχνεις
1: αυτό. Τα κύθυρα.
0: Κύθυρα πας.
1: Παιδιά, έχω
0: δεν
1: ένα πας. Να σας πω.
0: Κύθυρα δεν πας.
1: Τρεις αιτήσεις έκανα στους γονείς μου και δικιάς μας, καμία δεν εγκρίθηκε. Δεν κληρώθηκε μάλλον, ήταν με κλήρωση.
0: Η κλήρωση που έγινε.
2: Ναι. Εδώ.
0: Λόγια.
1: Ηλεκτρονικά, ρε άνθρωπε. Πώς έγινε η κλήρωση? Ηλεκτρονικά. Αυτοί πατάνε ένα κουμπί και κάνουν μια κλήρωση.
0: Είναι ο επαγγελάτος, είναι και
1: αυτό. Όχι, είναι σαν τους influencer. Πατάς κουμπί, βγάζεις.
2: Α, κατάλαβες τι κουμπί τώρα.
0: Παιδιά, το κουμπί να ήταν το
2: πουκαμίσου.
0: Πουκαμίσου και εγώ πατάω τώρα.
2: Πατάω ένα κουμπί.
1: Εγώ το 3 στα 3 δεν το περίμενα. Κατάξει, εκτός ότι εννοείται ότι θέλω να πάρω και τα 3 για
0: να ρωτήσω κάτι. Περίμενε. Τα πας, πόσα είναι?
1: Έκανα για τη μαμά μου, για τον μπαμπά μου και για μας. Και καμία αίτηση δεν εγκρίθηκε, σου λέω. Τρία κύθυρα πας έκανα, τρία άκυρα έφαγα.
0: Χίος πας έκανες?
1: Όχι, Μιχάλη, δεν μπορώ να πάω στη Χίο. Δεν έχω τέλος πάντων τη δυνατότητα. Κάπου κοντά ήθελα να πάω, εδώ δίπλα στα κύθυρα.
2: Και
1: τώρα
2: πηγαίνεις
1: στα Κυρκέφη μέχρι Κίσταμα. Πώς θα δω μάτια έχει το σπίτι της μαμάς σου?
0: Μπορεί να πας μπαλί πας. Πού είναι δίπλα το μπαλί? Του Ρεθύμνου εννοώ, όχι το.
1: Όχι, όχι, γιατί στην Κίσταμο είναι το. Θα με φιλοξενήσει η μαμά σου.
0: Στην Κίσταμο σε πας τη μάνα μου. Ο Κίσταμος πας, τσάμπα.
1: Κίσταμος πας, πώς θα δω μάτια έχει? Χωράμε εκεί.
0: Θα βρούμε δωμάτια, παιδιά.
1: Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή δεν ήθελα κάπου κοντά για το καλοκαίρι. Τελικά δεν.
0: Για να κάνεις τα μπάνια.
1: Και άσε που και αυτό ήταν για Μάιο-Ιούνιο. Μην κοιτάς που τώρα μάθαμε τα αποτελέσματα χθες. Ήταν για Μάιο-Ιούνιο που τέλειωσε ο Μάιος και για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Πας, αλλά δεν πας.
1: Για Μάιο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο
0: μπορεί να προλάβεις, παιδιά.
1: Δεν το πήρα, σου λέω, καλέ.
0: Ούτε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Όχι, καλέ.
2: Μπορείς να πας, μια και το αναφέρουμε, μπορείτε να πάτε στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Τι να πληρώσω 75 ευρώ συμμετοχή.
2: Μπράβο.
1: Και θα πληρώσω 75 ευρώ και θα τρέξω.
0: Και θα μου κύκλωσε το πάτωμα και θα πληρώσω.
2: 8 Νοεμβρίου ή 160 ευρώ άμα θέλεις.
1: Το κορυφαίο ποιο είναι? Μου λέει η Αλκινόητη είναι 75 ευρώ και τη λέω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Καλή τιμή είναι, ρε εσύ. Και μου λέει
0: 75 ευρώ για να τρέξει η συμμετοχή για να τρέξει το μαραθώνιο της
1: Αθήνας. Η απλή, όχι η VIP, γιατί έχει και VIP.
0: Η VIP είναι με ποτό, φαντάζομαι.
1: 160.
0: Με ποτό μπουκάλι. Με μπουκαλάκι.
2: Τρέχεις με τον Τζέιμσον μαζί.
0: Με οικονομόπουλο μαζί, κεράκι. Η VIP.
1: Εντάξει, εμένα μου φανήκανε πολλά. Γιατί εγώ
0: με την κύπελη στον δραματισμό σου, μου σφίξει το χέρι.
1: Ας πούμε, εγώ για να πάω στον μαραθώνιο θα έπρεπε να μου πούνε κοπελιά, πάρε αυτά για να πας και θα το σκεφτόμουν.
2: Βέβαια.
1: Όχι να πληρώσω κιόλας.
0: Τι θα πάρεις για να πας μαραθώνιο που δεν βγάλεις ούτε χιλιόμετρο?
1: Γι' αυτό θα με πληρώσουν. Να προπονηθώ δηλαδή ένα χρόνο για να τρέξω στο μαραθώνιο και να πληρώσω
0: και όλα. Και το λέω εγώ που δεν θα βγάλω ούτε 500 μέτρα, έτσι, ο χιλιόμετρο.
1: Σε κάθαρα.
0: Αυτό.
2: Δεν πειράζει, είναι συμμετοχή.
1: Είναι συμμετοχή.
2: Θα πάμε όλοι
0: εγώ,
2: μαζί.
0: Εγώ αν μου λέγανε ότι θα με περιμένει η Κίμπερλι στο τελικό.
1: Δεν μπορώ να
0: δω. Θα κάποια στιγμή.
1: Με τρίκυκλο μόνο μπορώ να πάω στον μαραθώνιο.
2: Θα κλέψουμε. Θα κλέψουμε.
1: Με μηχανοκίνητα.
2: Θα πάμε από πίσω εμείς, από εκεί, από το σπίτι του Ψινάκη. Από εκεί.
0: Από το μαραθώνιο.
1: Το ξέρεις ότι αυτό το έχω κάνει στο Φαράκι της Αμαριάς.
2: Μπράβο.
1: Είναι μία από τις πολύ ωραίες ιστορίες που
0: τι
1: έχω.
0: Εννοείς. Σε κατέβασε από σούπερ που είμαι στη μέση.
1: Όχι, πήγα από την Αγία Ρουμέλη και το έκανα από πίσω.
2: Αυτά
1: μερικά
2: είναι.
1: Μέτρα χιλιόμετρα.
0: 30 μέτρα πάνω και 30 μέτρα κάτω το φαράκι. Τέλειο, πολύ καλό.
1: Όχι, είχα περπατήσει καμιά ώρα, ρε παιδί μου.
0: Α, μία ώρα.
1: Να πας και να γυρίσεις.
0: Μία ώρα πήγαινε, Έλενα.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνεις. Με στάσεις στο ενδιάμεσο και πικνίκ.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει και αυτή η λύση.
2: Για το μαραθώνιο.
1: Είδα τη φυσική
0: είναι έτοιμη για το μαραθώνιο. Την προπονήσαμε στα φαράκια.
1: Μου περίμενε λίγο. Δεν είδα μαραθώνιο. Τη φυσική όμορφη για το τοπίο. Τι έπρεπε να το δω όλο το τοπίο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Είδα ένα κομμάτι.
2: Επαναλαμβάνεται.
1: Ναι. Δηλαδή τι άλλο μοτίβο θα έχει μετά στα υπόλοιπα χιλιόμετρα.
0: Έχει δίκιο, παιδιά, τώρα που το λέμε. Επαναλαμβάνεται το φαράκι σε πολλά σημεία. Άρα μην πηγαίνετε σε όλο το φαράκι.
1: Άμα δεν συναντήσω κρυάρι τετατέτ, δεν έχω κάνει σε φαράκι σαμαριά. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Δεν είχα σκεφτεί ποτέ έτσι ότι μπορεί να είναι παντού το ίδιο. Εν τω μεταξύ, δάσο του Ρούβα, δάσο τη Κέρη. Όλα τα δάση. Μην ξαναπάτε σε δάσο. Άμα έχετε πάει σε ένα, έχετε πάει σε όλα.
2: Πάμε στο Άγιο Φάραγκο που είναι και μικρό έτσι.
0: Αυτό.
1: Α, το Άγιο Φάραγκο το έχω κάνει πολλές φορές.
2: Τελείως. Να πάμε και
1: φέτος. Τύπου... Νομίζω είναι 10 λεπτά, 15. Και το έχω κάνει και κουβαλώντας πράγματα.
0: Για ερώτηση, το Άγιο Φάραγκο παραλία δεν είναι,
1: ναι, είναι παραλία, αλλά περνά. Έχει ένα κομμάτι που είναι κανένα τέταρτο. Μπορεί να λέω και πολύ που είναι πεζοπορία. Το έχω κάνει αγκαλιά με φουσκωτή πίτσα. Στρώμα, στρώμα, φουσκωτό πίτσα.
0: Φουσκωτή κούκλα θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Όχι, με φουσκωτή πίτσα το έχω κάνει. Πέραν του ψυγιάκι και τα υπόλοιπα συμπράκαλα.
2: Είχε πίτσα.
0: Αυτό.
2: Ναι, σε φάει.
1: Ναι, όχι, όχι, φουσκωτό.
0: Ωραία, με τα παιδιά μαζί.
1: Όχι, αυτά ήταν τα παλιά τα χρόνια που μπορούσα. Τώρα δεν πάω χωρίς, με παιδιά ούτε για στήριο στο Άγιο Φάραγκο. Το έχω κάνει με φουσκωτή πίστα και με φουσκωτό μονόκερο. Εσύ δεν μου τον είχες πάρει το μονόκερο.
0: Μαύρη ώρα. Με βρίζουν όλοι, παιδιά. Πάει και φουσκώνει το μονόκερο και δεν ξέρει ποιος το κουβαλήσει μετά. Και είναι και τεράστιος, να ξέρεις.
1: Τεράστιος, παιδιά. Τεράστιος
2: μονόκερο.
0: Αυτό. Είναι το Power Play έτοιμο, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο να μεταδοθεί. Θα επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Οφίλια, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν συνεχίσουμε εδώ πέρα και να αποχαιρετήσουμε που πρέπει σιγά σιγά να μαζεύουμε και τα μπουκαλάκια μας, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Κουφώματα αλουμινίου PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για κάγκελα του χώρου σας με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είδαμε σε βίντεο πλέον στο TikTok την αγαπημένη μας πρέσβη, την Kimberly Guilfoyle, να λέει ζωντανά την λέξη με τα τρία αλφα.
1: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Αυτό δεν το παθαίνουν όλοι οι τουρίστες που μαθαίνουν. Οι πρώτες λέξεις στα ελληνικά
0: τζατζίκι,
1: είναι
0: φέτα,
1: μουσακάς
2: και το άλλο.
1: Ναι, αυτά. Ναι. Δηλαδή είναι στα basic,
0: αυτό,
1: ας πούμε.
0: Μουζάκα,
1: αυτό
0: γύρος, αυτή. Τζατζίκι.
1: Της είπανε μία λέξη, λάκα, δεν ήξερε καν τι σημαίνει.
2: Πόσο καιρό είναι αυτή εδώ, δεν την είχε μάθει, δηλαδή τώρα την εντυπωσίασε.
1: Την είπε όμως στη Μύκονο, παιδιά. Το ίδιο είναι να την πει στη Μύκονο και να την πει στα Πετράλωνα.
0: Είχε πάει για να δει τον Πελεκάνο, έναν από του Πελεκάνου τέλο πάντων, ο οποίο Πελεκάνο, κάτι του έκανε κάποιο κύριο και γύρισε ο Πελεκάνο και τον τζίμπησε και του κάνει αυτή.
2: Έβρισε τον Πελεκάνο.
0: Όχι τον Πελεκάνο, τον κύριο που πήραξε τον Πελεκάνο. Είναι και φιλόζωη η Κίμπερλι, παιδιά. Η κολόγα.
1: Βέβαια, τώρα να σα πω λίγο, δεν ταιριάζει πάρα πολύ στην εικόνα τη Κίμπερλι να λέει την τρέξη με τα τρία αλφα.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να βρίσεις έτσι αριστοκρατικά. Υπάρχει κάποια
0: δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λέξη που θα μπορούσε να.
2: Να πάρει ένα πόγονα. Και ανοπόγονα. Ε, σοκ.
1: Πιστεύω δεν μπορεί να το πει αυτό η Κίμπερλι και η Ανοπόγονα.
0: Αυτή ναι, θα το καταλάβει, παιδιά, μόνο η γυναίκα του Αδώνη Γεωργιάδη. Πώς το λένε,
1: η Μανολίδου πρέπει να πάρει να μας πει καμιά λέξη καλή για.
0: Αυτό δεν. Όχι, παιδιά, δεν.
2: Όχι, δεν γίνεται. Καλύτερα, έτσι λένε.
1: Στα αγγλικά είναι όλα.
0: Masturbator. Παιδιά, όχι, δεν θα έπρεπε να υποθεί αυτό. Ναι,
2: μου έφυγε
0: και ήρθε.
2: Είσαι και αγγλομαθής.
0: Και πώς θα το πει, παιδιά, μα η Κίμπερλι έτσι, δεν θα το λέγει έτσι. Ενώ το ελληνικό της άρεσε πιο καλά.
2: Της βγαίνει έτσι φυσικά.
0: Ναι, της βγήκε. Αυθόρμητο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, παιδιά, άνθρωπος είναι.
0: Δεν ξέρεις ακόμα τι άλλο θα ακούσουμε στα ελληνικά από την Κίμπερλι.
1: Εγώ πιστεύω γι' αυτό το λόγο δεν οδηγάνε και όλες αυτές. Γιατί σου λέει στο αυτοκίνητο που λίγο γίνεσαι πιο.
2: Δεν οδηγάει στο Ηράκλειο, θέλετε να πείτε.
1: Καλά, στο Ηράκλειο.
0: Ούτε εμείς δεν οδηγάμε στο Ηράκλειο. Νομίζουμε ότι οδηγάμε στο Ηράκλειο, παιδιά.
2: Πετάμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι μας, που ήρθε σήμερα και μας έκανε
2: παρέα. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε όλοι μας από την Πυριδοξίνη το πόσο πολύ μας κάνατε όλη αυτή την προώθηση που μας κάνετε. Και ευχαριστώ και τη Νέα Κρήτη που πάντα μας εκτυπώνει αυτή την εφημερίδα. Να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες από αύριο το πρωί.
0: Καλή υπομονή και σε εσάς τους εκπαιδευτικούς που θα προσπαθήσετε έτσι να συνδράμετε σε όλη αυτή
1: και
0: τη φάση.
1: Και στους γονείς να κρατήσουν την ψυχραιμία τους δίπλα στα παιδιά τους, να σταθούν έτσι όπως πρέπει στις περιστάσεις.
2: Αγαπάμε, βασικά τα παιδιά.
1: Να τα αγαπάμε, έτσι. Ναι. Να προσπαθήσετε να τα χαλαρώσετε, να τα αποφορτίσετε. Δεν έγινε και τίποτα. Τίποτα δεν τελειώνει στις πανελλήνιες. Ίσα ίσα που τώρα ξεκινάνε όλα. Και πραγματικά οι επιλογές που έχει σήμερα ένα παιδί είναι δεκάδες. Για να διαλέξει ό,τι θέλει να κάνει και υπάρχουν και τρόποι να τα κάνεις, ας πούμε, και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Πανεπιστήμια και τέλος πάντων. Λύσεις βρίσκονται.
1: Ακριβώς.
0: Και μην φοβόσαστε να δώσετε πανελλήνιες δεύτερη φορά αν την πρώτη κάτι δεν πάει καλά. Ίσα-ίσα που η γνώση έχει κατασταλάξει και, και ίσως να είναι και πιο εύκολο. Οπότε γενικότερα πηγαίνετε, με αδειάστε το μυαλό σας, βάλτε το ωραιότερο σας χαμόγελο, συγκεντρωθείτε και δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι θετικό.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και ένα ταούκιο χτσού.
1: Μόνο. Και ένα καζαντίπι. 2 το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
0: Σήμερα τι μέρα είναι, Πέμπτη. Αύριο στις 4 θα έρθει και η Μερή Κοσμαδάκη με τα 10 καλύτερα στην Αμερική.
1: Από την Εβίτα Δημητριάδη,
0: το Μιχάλη Θεοδωράκη και την Αλκινόη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Φιλάκια πολλά.
3: Νούμερο 10. Νούμερο 9.

Roxy.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. See.

0: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6767, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
14: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
4: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
1: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
1: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά. Ε, όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
14: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
15: Στα πεζά, κυρία.
14: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
15: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
16: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
13: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
14: Kiss New Music.
15: Αυτή την εβδομάδα MM, Budgie και 3 Drives. Greece 2000. Naked, looking for something. Martin Garrix και Ed Sheeran. Repeat it. Chris Brown και Leon Thomas. Falling. I'm still falling for you, baby. And I don't know what to do, baby. Shakira και Burna Boy. Die, die.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961 Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.

βρουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more,
4: worry less.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
1: Kiss. 961. Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 5η και 28 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έως και τις 4 πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.

Λοιπόν, σουάλια εδώ στον Kiss. Να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail μην ξεχνάτε, διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961, το οποίο σας περιμένει ως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε το κινητό του Kiss, είναι το 6970-888-961. Σε αυτό το νούμερο περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής Viber.

0: όχι, Beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Gorillas.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
10: Ακούω.
1: Ο μικρός.
10: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι. Δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
1: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
1: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
13: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Kiss 961.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I Gone. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα, Πέμπτη εδώ στον Κις. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
13: Center. Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
14: Κις 961.
13: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
15: Κις 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, από τα new entries αυτής της εβδομάδας, ένα re-edit του David Guetta μαζί με Jayden Bozen στο Upside Down, φυσικά της Diana Ross. Μόλις πέρασε από τα ραδιόφωνά σας, πάμε για ένα ακόμα τραγούδι πριν περάσουμε στο Kiss New Music για σήμερα Πέμπτη.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Naked, looking for something.

0: Λοιπόν, οι αγαπημένοι στην Ελλάδα Naked επιστρέφουν με νέο single και άκρος καλοκαιρινή διάθεση, Looking for Something. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss Next 1.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Let Me Be, υπέροχο τραγούδι, ιδανικό για καλοκαιρινή χαλάρωση, την οποία βεβαίως μπορούμε να πράξουμε καθημερινά στον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο απόλυτος προορισμός μας για αυτό το καλοκαίρι, για μέρα και νύχτα, με μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά σε μια πραγματικά υπέροχη παραλία και πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Ίσος Beach Bar Restaurant, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Simply Red από τη δεκαετία του 90 με το Fairground μας επιστρέφουν στο σήμερα και μας πηγαίνουν να ακούσουμε τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961 έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Ρώση.

0: Τζαμαϊκάν και Χιουζέλ κατάφερε να πέσει από την κορυφή μετά από αρκετές εβδομάδες παραμονής εκεί στο νούμερο 1 του Top 10 του Kiss 961. Για πρώτη φορά βλέπουμε να βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Μένει να μάθουμε την πορεία του την ερχόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν περιμένουμε αύριο Παρασκευή τη Μαρία Κοσμαδάκη. Έρχεται εδώ στον Kiss με ένα ενδιαφέρον Global Top 10. Αύριο Παρασκευή στις 4 την περιμένουμε για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

συγκρότημα των U2 και το Beautiful Day φυσικά. Μια πολύ όμορφη μέρα όπως είναι η σημερινή εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βεβαίως στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, απόλυτη ηλιοφάνεια και είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι θερμοκρασίες όλο και θα ανεβαίνουν, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πραγματικά ιδανική περίσταση για να επισκεφτείτε το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια και να βρείτε έναν καλοκαιρινό υπέροχο παράδεισο μπροστά στη θάλασσα. Ένα προσεγμένο beach bar σε μπόχο στυλ και ένα ήσυχο εστιατόριο με πολύ νόστιμο και καλό φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και την παρέα σας. Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657, και βέβαια διαδικτυ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εφόσον πληκτρολογήσετε nissosbeach.gr.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς?
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More.
6: Worry less.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
10: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.

New Religion, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη εδώ στον Kiss, έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

0: Eva Max εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά αλλά και για τη δική σας εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και για συνέδρια με χωρητικό τέος 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.

0: μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Επιστροφή εδωστονικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Πέμπτη.
0: Όλες οι επιτυχίες
10: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
0: Kiss 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
0: 10 επιτυχίες.
11: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
11: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά.
10: 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961.
10: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Teddy Swims εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και ο Νερόμυλος, στο κέντρο δεξιώσεων που αποτελεί τον ιδανικό χώρο για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Νερόμυλο και να κλείσετε τη βραδιά ή για την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Λοιπόν, We Are Young εδώ στον Kiss με Fan θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγνηστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
1: Keys, 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λε.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Όλες τις επιτυχίες.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
9: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
13: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, η παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen. Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: My name is Benson Boone.

Kiss. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες.
3: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Εμστάλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός. Στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
11: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
12: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
13: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
12: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
14: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
12: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
15: Φροντιστήριο, δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
16: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Autodask.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Autodask, Ελενίτσα μου.
1: Autodask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Autodask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
10: Keys, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Keys, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ζήσει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. We'll be right back.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
2: Και τώρα.
7: Και τώρα.
2: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Hey. Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Kiss 961. Kiss 961.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Get

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Keys 961.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Roxy.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Now please welcome. Hey guys, this is Celine.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Γιώργος, το είπε.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.